Τι κάνετε, πώς είστε, ένα άμεσο replay, καλοκαιρινό άμεσο replay, ξεκινά αυτή τη στιγμή, μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί σας, Γιώργος Βαλαβάνης, Αθηνά Πατριούν, ενώ στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Μελίσης.

eokwebradio@basket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και τη χρειαζόμαστε την παρέα σας. Είναι οι τρεις ώρες θα είναι γεμάτες από μπάσκετ καθότι οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε αρκετά νέα πράγματα να πούμε καθότι ένα από αυτά που απασχόλησαν εχθές την επικαιρότητα είναι η άνοδος των ομάδων στην National League 1, αυτές που πήραν δηλαδή τη Wild Card.

Έτσι λοιπόν, Sporting, Αχαγιά 82, Παναχαϊκή, Λευκηπος Ξάνθης και Αθλητικός Όμιλος Αστέρας είναι οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν στη National League 1 την επόμενη χρονιά.

παρεκάμψε μας τόσο να σας πούμε καλό μήνα, καθότι έχουμε Τετάρτη, 1η Ιουλίου, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, είμαστε στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, ζεστές ημέρες, 10 λεπτά μετά τις 12.

Εχθές παράλληλα είχαμε την ανακοίνωση της κλήσης για την προετοιμασία εν ώψη του Eurobasket Under 16 για την Εθνική Ομάδα των Παιδών. Είχαμε λοιπόν, όπως είπαμε, τις κλήσεις Ιωάννης Πανός, Γιώργιος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης, Γιώργιος Κανατσαρόπουλος, Ιωάννης Δομπόλης, Γιώργος Μπίκης, Άγγελος Σασόγλου, Ανδρέας Μπάρλος, Ιωάννης Αχινιώτης, Θανάσης Πανούλης, Χαράλαμπος Χριστοδούλου, Νίκος Πεπές, Αναστάσιος Ζέρβας, Ελευθέριος Αδαμόπουλος, Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης, Γιώργος Μοναμά και Σταύρος Καψαλής, και ο Μάριο Βασίλης Διαμαντής. Είναι οι παίκτες οι οποίες έχουν κληθεί από τον Δημήτρη Νησιακό για να προετοιμαστούν εν ώψη λοιπόν του Ευρωμπάσκετ. Πρώτα τα παιδιά θα δώσουν κάποια φιλικά σε 15 μέρες, 16 με 18 στην Κωνσταντινούπολη, και στη συνέχεια θα πάρουν μέρος σε ένα τουρνουά στην Νάπολη με τη συμμετοχή της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα τόσο να τεστάρουν τις δυνάμεις τους, αλλά και να μπορέσουν να δουλέψουν πάνω σε πολύ δύσκολες και δυνατές ομάδες, και μετά θα αναχωρήσει στην Ορεντέα στις 4 Αυγούστου. Να πούμε ότι το Eurobasket Under 16 θα διεξαχθεί στην Ρουμανία από τις 7 έως τις 15 Αυγούστου. Η Ελλάδα θα βρίσκεται μάλλον στον τρίτο όμιλο μαζί με την Ισπανία, το Ισραήλ και την Γεωργία, ενώ η διοργάνωση έχει 4 ομίλους. Στον πρώτο όμιλο είναι Σερβία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία. Στον δεύτερο όμιλο Ιταλία, Λετωνία, Τουρκία, Τσεχία, και στον τέταρτο όμιλο Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία και Βέλγιο.

0: μιλάγαμε τυχαία για την Εθνική Ομάδα Παιδών, καθότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε μαζί μας τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, τον Δημήτρη Μησιακό. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα.
0: Να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή τη διοργάνωση η οποία έρχεται, την προετοιμασία που προηγείται αυτής και την κλίση η οποία, όπως διαβάσαμε τους παίκτες νωρίτερα, η οποία έγινε, και τι είναι αυτό που θέλει να δημιουργήσει σε αυτήν την εθνική ομάδα.
1: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Όντως ξεκινάμε αύριο την προετοιμασία μας, 2 του μηνός. Το πρώτο μέρος είναι εκτός Αθήνας και θα ακολουθήσουν κάποια 2 τουρνουά, διεθνή τουρνουά. Έχουμε καλέσει 17 άτομα. Τα παιδιά τα παρακολουθούμε σαν ομοσπονδία όλη τη χρονιά, και όχι μόνο φέτος αλλά και από τα προηγούμενα χρόνια. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία της παρακολούθησης αλλά και διάφορων διημέρων που είχαμε κάνει μέσα στη χρονιά, καταλήξαμε σε μια τελική σύνθεση της ομάδας με την οποία ξεκινάμε αύριο την προετοιμασία μας.
2: Κοτς, προφανώς περίμενες να ολοκληρωθεί και η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.
1: Σωστά, ναι.
2: Είχες κάνει ένα προσχεδιασμό για κάποιους παίχτες, τους οριστικοποίησες μετά το Πανελλήνιο. Ένα αυτό, και δεύτερον, θέλω να μιλήσεις λίγο για το επίπεδο του, γιατί είσαι προπονητής της Εθνικής Παιδών, το επίπεδο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.
1: Ωραία, ναι,
2: σίγουρα
1: είχαμε κάνει μια χαρτογράφηση όλων των παιδιών, ξέραμε ακριβώς τι μπορεί να προσφέρει κάθε παιδί.
2: Και όπως είπες, τους παρακολουθούσες και όλη τη σεζόν.
1: Και το ταλέντο του ακριβώς. Σίγουρα όμως και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έπαιξε ένα ρόλο η αγωνιστική φόρμα στην οποία βρίσκονται.
2: Να σβήσεις και να γράψεις ένα όνομα, ξέρω.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι. Λίγο να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τις...
2: Έτσι.
1: Ωστόσο, το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό. Είδαμε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους κάτω από πίεση και από την ανάγκη του αποτελέσματος. Και σε συνδυασμό και με το DNA όλη τη χρονιά, που ήταν αντίστοιχα δυνατά παιχνίδια,
2: σωστό,
1: μπορούσαμε να είχαμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
2: Τι έχει δώσει αυτή η νέα διοργάνωση, το Next Generation, λέω, περισσότερα παιχνίδια στα παιδιά, μπορούν να τα αποκριθούν μαζί με τα μαθήματα και όλα αυτά?
1: Ναι, πιστεύω ότι το GMA φέτος ήταν υψηλότερο επίπεδο αγωνισμού. Έδωσε έξτρα κίνδυνο στα παιδιά. Και επίσης έδωσε και ευκαιρία στα παιδιά που είναι από την επαρχία να βγουν μπροστά σε παιχνίδια που δεν συνηθίζουν εύκολα να παίζουν.
2: Σωστά.
1: Ήταν μια διοργάνωση που έτρεχε όλη τη χρονιά, οπότε είχαμε και την ευκαιρία να παρακολουθούμε τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε αγώνες υψηλού επίπεδου. Και σίγουρα αυτό ψήνει τα παιδιά σε συνθήκες ανταγωνιστικές.
2: Ναι.
0: Coach, πώς βλέπουμε αυτή την φουρνιά των παιχτών που έχουν πλέον ένα χρόνο στις πλάτες τους, και βλέποντας μάλιστα το roster, τα περισσότερα εξ αυτών έχουν βρεθεί αυτά τα παιδιά στο Final 8 που διεξήχθη πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι παιδιά που έχουν ταλέντο, είναι παιδιά που έχουν δείξει καλά στοιχεία, είναι αφοσιωμένοι στο άθλημα του μπάσκετ, έχουν δείξει ότι μπορούν να σταθούν σε υψηλό ανταγωνισμό. Τώρα μένει και είναι στο χέρι τους να μπορέσουν να κάνουν αυτή την προσαρμογή σε διεθνές επίπεδο και να προσαρμοστούν γρήγορα στις απαιτήσεις ενός διεθνούς τουρνουά.
2: Ναι, πάντα το πρώτο αίμα σε οποιοδήποτε, όχι μόνο στο ελληνικό μπάσκετ, σε κάθε χώρα, είναι μια δύσκολη δουλειά. Δηλαδή είναι η μίηση, πέραν της δουλειάς που γίνεται στους συλλόγους, το να συγκροτηθεί μια εθνική ομάδα. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία αποτελούν και κριτήρια για να κληθούν αυτοί οι 17 παίχτες και από αυτούς να βγει το ρόστερ των 12 που θα παίξει και στο Ευρομπάσκετ?
1: Θα σας πω, τα τελευταία χρόνια γενικά υπάρχει μια ενιαία φιλοσοφία κάτω από την καθοδήγηση και του κόουτς Παπαδόπουλου και της Ομοσπονδίας, της Διοίκησης και όλα αυτά.
2: Στο αναπτυξιακό πρόγραμμα.
1: Ναι, ακριβώς, που τα παιδιά ξεκινάνε από πολύ νωρίς και μπαίνουν σε μια φιλοσοφία και σε μια γραμμή που ερχόμενοι μετά στο αγωνιστικό επίπεδο στους παιδες και στους εφήβους έχουν πάρει μια πρώτη... Ξέρουν, ας πούμε, την φιλοσοφία μας. Και ένα βασικό κριτήριο είναι το πώς μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτή τη φιλοσοφία. Γιατί πέρα από το ταλέντο και από την, από την αξία ενός παίχτη, είναι και το πώς μπορεί να, να θέλει να ταιριάξει αυτή τη φιλοσοφία της ομάδας. Mm-hmm. Οπότε είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο, πέρα από το ταλέντο και το αγωνιστικό προφίλ ενός παίχτη, και το πνευματικό και το πώς θέλει να μπει στην κουλτούρα της ομάδας.
2: Mm-hmm. Από ύψη πώς πάμε?
1: Από ύψη, ναι. Καλά, καλά πιστεύω. Μια φουρνιά που...
2: Βλέπω εδώ είναι 5-6 παιδιά. Πάνω από τα 2 μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι παιδιά που έχουν, έτσι, έχουμε προσόντα, αλλά και παιδιά που, πέρα, που δεν είναι σε άλλες θέσεις, έχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας ικανοποιούν.
2: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, βέβαια είναι μια μεγάλη συζήτηση να την ανοίξουμε. Ναι, μεν το αναπτυξιακό έχει μπει σε άλλες βάσεις την τελευταία πενταετία, και πραγματικά υπάρχει αυτή η κοινή φιλοσοφία και κοινή προπονητική γραμμή σε όλες τις εθνικές ομάδες των ηλικιακών κατηγοριών. Βλέπουμε όμως από την πλευρά και της Ιταλίας και της Γαλλίας και της Ισπανίας, λόγω της δυνατότητας που είχαν από τις πρώην απικίες τους, πολλούς παίχτες πλέον να πλαισιώνουν αυτές τις εθνικές ομάδες με έγχρωμους παίχτες και πάντα τα αθλητικά προσόντα. Το λέω με αφορμή ότι έπαιξε η Εθνική Νέων πρόσφατα ένα φιλικό, τρία φιλικά παιχνίδια πολύ δυνατά στην Ιταλία που είχε παίξει εκεί, και πραγματικά μου είπαν ότι η ομάδα της Ιταλίας στους 12 παίχτες οι 10 ήταν έγχρωμοι. Και πραγματικά δεν είναι το θέμα του δέρματος αλίμονο, μην είναι. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί που ψάχνουμε εμείς ύψη και πραγματικά υστερούμε, και το αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια ως ένα μεγάλο πρόβλημα, και το έχουμε πει ότι πρέπει να, με διαφορετικό τρόπο ο Έλληνας παίχτης να σκέφτεται για να μπορεί να ξεπεράσει ίσως κάποια σωματικά μειονεκτήματα, γιατί δεν μπορεί να τεντώσει κάποιο παίχτη να ψηλώσει. Αυτή είναι το δεδομένο, το DNA του ελληνικού γένους, αυτό είναι. Πραγματικά αυτό το πράγμα θα το βρούμε και άλλο μπροστά μας, δηλαδή τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά, γιατί πλέον πια παιδιά ακόμα είναι, γεννηθέντες το 2010, ώστε να καλύψουν αυτό το handicap ίσως που υπάρχει με αντιπάλους της ίδιας γενιάς από άλλες χώρες.
1: Είναι ένα γεγονός αυτό που λέτε, ότι υπάρχει μια έτσι, στελέχωση των εθνικών ομάδων παιδιά, όπως προείπατε. Ναι. Ωστόσο, αυτό σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα με τις αντίπαλες ομάδες. Ωστόσο, εμείς πρέπει να δουλέψουμε με τα δικά μας χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πρέπει τα παιδιά να μην έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους κάποια δικαιολογία ή κάποιο άλοθη. Γιατί αν θέλουν αυτά τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία του αθλητισμού σε επόμενο επίπεδο, θα πρέπει να ανταγωνιστούν αθλητές που θα είναι είτε από ξένες χώρες, είτε από Αμερική, είτε από Αφρική, είτε από οπουδήποτε. Οπότε πρέπει νωρίς τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν φτάνει μόνο η απλή προπόνηση που κάνουν, θέλει παραπάνω αφοσίωση. Θέλει παραπάνω αφοσίωση και παραπάνω σθένος. Δηλαδή πρέπει να τρυπήσουν αυτό το ταβάνι και πρέπει να δημιουργήσουν καινούργια δεδομένα για τον εαυτό τους και για την ομάδα τους.
0: Ναι. Coach, να πάμε λίγο και στα φιλικά προετοιμασίας τα οποία έχετε μπροστά σας. Έχετε δύο φιλικά στην Κωνσταντινούπολη και μετά πάμε στην Ιταλία. Εκεί όπου, όπως είπαμε, έχουμε τρία πολύ δυνατά παιχνίδια.
2: Μεσογειακό τουρνουά.
0: Βεβαίως. Άνετα. Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Και θα είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να αντιμετωπίσετε τέτοιες ομάδες, όπως προείπατε. Ομάδες με πολύ δυνατά κορμιά.
1: Ναι. Όντως, παραδοσιακά αυτά τα τουρνουά είναι δυνατά. Είναι το τελευταίο του. Μιλάμε τώρα, αν μιλάμε για την Ιταλία, έτσι, και την Τουρκία. Και στην Τουρκία είναι πολύ δυνατό το τουρνουά. Και τα δύο φέτος τουρνουά είναι πολύ δυνατά, και το πρώτο και το δεύτερο. Και μας φέρνουν γρήγορα αντιμέτωπους με ομάδες που συνήθως βρίσκονται στις ψηλότερες θέσεις. Και θα έχουμε μια ευκαιρία να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε, πώς πρέπει να πορευτούμε σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού από νωρίς.
2: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, εκτός εντάξει, του επωνύμου Θανάσης Πανούλης, υπάρχει άλλος παίχτης που ο πατέρας, γιατί μου διαφεύγει αδιάβαστος, που ο πατέρας του ήταν πρώην παίκτης?
1: Ναι, θα σας πω ότι έχουν αρκετά παιδιά στην ομάδα.
2: Γιατί κάτι μου λένε τα επίθετα, αλλά μπορεί να είναι συνωνυμία.
1: Θα σας πω ότι έχουν πολλά παιδιά που έχουν μια έτσι, ένα DNA, ας πούμε.
2: Ναι, πατρικό.
1: Οπότε θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν κάποια εμπειρία από το περιβάλλον, ας πούμε. Mm-hmm. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι όλα τα παιδιά είναι μια φουρνιά με πολύ συνειδητοποιημένους χαρακτήρες, σαν αθλητές. Mm-hmm. Και αυτό είναι ευχάριστο. Και όλα τα παιδιά είναι και καλοί χαρακτήρες, μπορώ να πω έτσι, πρόθυμοι να κάνουν πράγματα για την ομάδα.
2: Ναι. Τα επώνυμα, μπορείτε να μας πείτε κάποια ονόματα τα οποία εμένα μου διαφεύγουν τουλάχιστον και οι πατεράδες ήταν πρώην παίχτες.
1: Θέλετε να πω τα παιδιά που οι γονείς ήταν παίχτες.
2: Ναι, ναι. Και ας μην είναι στην ομάδα.
1: Είναι ο Θανάσης, είναι νομίζω ο Χαλαμπίδης που ήταν παλιά ο πατέρας του και τώρα είναι προπονητής, είναι ο Μπάλος.
2: Ο Κώστα, ναι.
1: Ο Μπάλος, τώρα...
2: Ο Ανδρέας Μπάλος, ναι.
1: Δεν θέλω να μου διευθύνει κάποιο παιδί.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Ωστόσο, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι...
2: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι τώρα, ναι.
2: Έλα, Αθηνά.
0: Και πάμε στην... Περνάμε την διαδικασία των φιλικών προετοιμασίας και πάμε 7 με 15 Αυγούστου στη Ρουμανία, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα θα μπει δυνατά σε αυτό το Ευρωμπάσκετ Under 16 στον τρίτο όμιλο.
2: Παίζει η Ελλάδα, παίζει οι άνδρες, παίζουν στην Οραντέα. Τώρα το παιχνίδι με τη Ρουμανία.
0: Ισπανία, Ισραήλ, Γεωργία είναι ο τρίτος όμιλος. Coach, υπάρχει το minimum ταβάνι το οποίο ήδη υπάρχει στο κεφάλι σας?
1: Αυτό που λέμε από την αρχή είναι, επειδή αυτές οι ηλικίες είναι λίγο πολύ ρευστές και από μήνα σε μήνα αλλάζουν τα παιδιά και το πώς βελτιώνονται και το πώς αλλάζει το σώμα τους. Και επειδή πάντα έχει να κάνει και με τις εκάστοτε φουρνίες των άλλων χωρών, ας πούμε, προσπαθούμε να κοιτάμε λίγο ξεχωριστά τα μέρη της προετοιμασίας και να βάζουμε στόχους πολύ κοντινούς στο πώς θα βελτιωθούμε στο πρώτο μέρος της προετοιμασίας, στα φιλικά, στα επόμενα φιλικά, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι καλό και δυνατό. Προσπαθούμε λίγο να αποφύγουμε τους μακρινούς στόχους. Σίγουρα πάντα η εθνική, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ομάδα που είναι ανταγωνιστική, θέλει πάντα να είναι στις υψηλές θέσεις. Ωστόσο, προσπαθούμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και εβδομάδα-εβδομάδα να παίρνουμε το καλύτερο που μπορούμε από την ομάδα.
2: Πότε ξεκινάτε?
1: Ξεκινάμε αύριο την προετοιμασία, πρώτα ο Θεός, έτσι να είμαστε, με τη βοήθεια του να είμαστε υγιείς, να είμαστε καλά όλοι.
2: Και... Μιλάμε για 34 με τα ρεπό μέσα, περίπου οι μέρες προετοιμασίας.
1: Ναι.
2: 34-35 μέρες σε προετοιμασία. Ικανός χρόνος, εντάξει, τα χρονικά περιφέρεια είναι δεδομένα.
1: Ναι, είναι αρκετά ικανός χρόνος.
2: Είναι αρκετά ικανός, μάλιστα. Λοιπόν, coach Δημήτρη Μεσακέ, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Υγεία να ευχηθούμε στην ομάδα.
1: Ναι, πρώτα θέλω, θα είμαστε καλά.
2: Γιατί γνωρίζω.
1: Ναι.
2: Η παραμονή πάντα έτσι τραυματισμών και ό,τι καλύτερο. Και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά,
0: coach. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Ακούσαμε τον Δημήτρη Μισκιακό, συγγνώμη.
1: Το μυαλό σου είναι μάλλον στην επόμενη συνέντευξη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, στον προπονητή της Εθνικής Παίδων. Πάμε στη μεταγραφική επικαιρότητα. Όχι εντυπωσιακά πράγματα μέχρι τώρα. Από χθες έχουμε πλέον την απόλυση του Σέρτζιο Σκαριόλο από την Ρεάλ και την επικείμενη συμφωνία με τον προπονητή της Βαλένθια, τον Πέντρο Μαρτίνο. Τελικά αυτή η Βαλένθια έδειξε για μία σεζόν πόσο καλή ομάδα είχε δημιουργήσει ο Μαρτίνετ και πλέον έχει αποσυνθεθεί τελείως, δηλαδή από την άποψη ότι έφυγε ο Μπάντι, ο είναι παίκτης Παναθηναϊκού, περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό, πιθανότατα θα φύγει και ο Μπράξτον Κι και βεβαίως αποχώρησε και ο προφέσορ, ο καθηγητής ο Πέντρο Μαρτίνεθ, ο οποίος πηγαίνει στην Μαδρίτη. Λοιπόν, η επόμενη ομάδα του Σακίλ Μακίσικ, ύστερα από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι η Turk Telekom, Ankara, Αθηνά.
1: Πάει από εκεί που είναι ουσιαστικά η γυναίκα του.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Και ανακοινώθηκε από την ομάδα.
1: 6 χρόνια βρισκόταν στον Ολυμπιακό, 6 χρόνια 5, μετά επιστρέφει στην Τουρκία. Mm-hmm.
0: Επίσης έχει αγωνιστεί, είπαμε, στην Πέζαρο, στους Τσάγκουαν Σέικερ στην Κίνα, Ουσάκ Σπορτίφ, Γκραν Κανάρια, η Αύντορ, Καζιάντεπε και η Μπεσίκτας. Λοιπόν, και τώρα η Turk Telekom, βέβαια καμία από αυτές τις ομάδες δεν έχει το μέγεθος του Ολυμπιακού. Σε αυτόν ο Σάκιλ Μακίσικ έκανε διάσημο το όνομά του. Του πρόσφερε πολύ καλή μπασκετική στέγη ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ήταν πάντα αυτά τα 6 χρόνια στην εξάδα, συνέχεια βεβαίως οκτάδα των ξένων παικτών.
1: Και πάμε στην Καρδίτσα, εκεί όπου ο Θεσσαλικός Σύλλογος ενισχύεται στην περιφέρεια μετά την απόκτηση του Justin Turner, 28 χρονών, 1,93 ύψος. Ο Αμερικανός Γκάν προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Λιθουανία με τη φανέλα την Γκαργκαρτζού, μετρώντας 16,1 πόντους, όντας τέταρτος σκόρερ, παρακαλώ, της κατηγορίας. Με τον Justin Turner ενισχύεται η Καρδίτσα, ανακοινώνει την προσθήκη του Justin Turner στο ρόστερ της αντρικής ομάδας. Ο Αμερικανός αθλητής αποτέλεσε βασικό μεταγραφικό στόχο της ομάδας και η συμφωνία μαζί του προσθέτει ταλέντο και σκορ στην περιφερειακή γραμμή εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της GBL. Αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Καρδίτσας, προσθέτοντας ότι είναι 28 χρονών με 1,93 ύψος και αγωνίζεται ως γκάρος. Το NCAA έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, στο οποίο αγωνίστηκε την πενταετία 2016 με 2021. 119 αγώνες, εκ των οποίων 115 ως βασικός, με 17,5 πόντους, μέσο όρο, 3,9 rebound, 3 assist και 1,3 κλεψίματα. Αποφύτησε το 2021 ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία του κολεγίου και πρώτος σε εύστοχα σούτ, ενώ είναι στην πρώτη δεκάδα με τις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει πάρει έναν όντως έναν καλό σκόρερ η Καρδίτσα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενός πρωταθλήματος το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς, μετά την άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ, να δούμε επιτέλους ένα πολύ πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ίσως το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών.
0: Ναι, να ανοίγει ψαλίδα πιθανότατα του ανταγωνισμού για αυτές τις 5 πρώτες ομάδες.
1: Ίσως το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών.
0: Ναι, να ανοίγει ψαλίδα πιθανότατα του ανταγωνισμού.

assist και πριν από την Ανατολού Εφές, για 5 χρόνια παίκτης της Bayer Μονάχου ο Γερμανός, διεθνής μάλιστα, παίκτης πλέον θα της Villarban υπό την καθοδήγηση του Τόνι Πάρκερ. Αυτός ήταν ο πρώτος, ο προπονητής, πρώην ιδιοκτήτης της Villarban και νυν ιδιοκτήτης, αλλά πολύ μικρότερο πλέον ποσοστό μετοχών στην διοίκηση, ο Wilder Bapp, ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος ανακοίνωσε τους 5 πρώτους παίχτες και μέσα σε αυτούς ήταν ο Wilder Bapp, καθώς και ο Σφιλίων Φρανσίσκο. Έχει ανακοινωθεί επίσης ο Τάις από τη Villarban.

Και επίσης βεβαίως είναι ο Harmony Brooks, πρώην παίκτης της Armani μέχρι πέρσι, και ο Both Kaha, μοναδικός παίκτης ο οποίος δεν έχει θητεία στην EuroLeague.

Λέγαμε ότι στην πόρτα της εξόδου από τη Βαλένθια είναι πλέον τρεις παίχτες και προπονητής. Υπάρχει και ένας όμως ο οποίος παρέμεινε. Μιλάμε για τον Κάμερον Τέιλορ, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα των Νυχτερίδων μέχρι το 2028.

Ο Αμερικάνος Φαβρίτ, ο οποίος είχε μέσους όρους στην περσινή Γυρολίγκα 10,8 πόντους, 4,4 rebound και 2 assists, 24 λεπτά συμμετοχής, αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια της Euroleague μέχρι τον ημιτελικό του Final Four που έγινε εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Real Valencia.

Πάμε στον Άρη, γρινάμε εντός συνόρων. Έκανε ένα ρεκόρ η οπαδή του Άρη με την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, την εξάντλησή τους σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Πραγματικά τα εξαφάνισαν εντός εισαγωγικών τα 1000 εισιτήρια που είχαν μείνει διαθέσιμα. Ο κόσμος του Άρη, ο οποίος διψά δημονή να αρχίσει η σεζόν έτσι ώστε να δούνε την ομάδα την οποία δημιουργεί ο Βασίλης Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης.

Στη EuroLeague και πάλι με την Maccabi να ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Όσι Μπρισέτ, να κάνει γκάφα στον Γιαννάη, τον πρόεδρο της Χάπα Τελαβή, ο οποίος έλεγε ότι έχω την πληροφορία ότι ο Μπρισέτ δεν θα μείνει στην Maccabi. Η πρωταθλήτρια Ισραήλ για 58η φορά ανακοίνωσε την επέκταση αυτής της συνεργασίας με τον Αμερικάνο παίκτη, ο οποίος και αυτός είχε μέσους όρους 8,7 πόντους, 5,1 rebound σε 25 λεπτά συμμετοχής σε 36 παιχνίδια της EuroLeague, εκ των οποίων στα 20 ήταν βασικός.

Στο NBA ο Bogdan Bogdanovic έμεινε μόλις για μία μέρα ελεύθερος. Όσες ομάδες τον ωρέγονταν για να τον αποκτήσουν, θα χρειαστεί να περιμένουν ένα ακόμα χρόνο, εφόσον γυρίσει στην Ευρώπη να συνεχίσει την καριέρα του. Επόμενος σταθμός μετά τους Los Angeles Clippers, οι Houston Rockets. Ο Διεθνής Έρευος θα έχει αποδοχές για μονοετές συμβόλαιο, το οποίο υπέγραψε στους πυράβλους του Houston, 3.700.000 δολάρια.

Αυτή θα είναι η τρίτη ομάδα, η Rockets εννοώ, του Μπογκδάνοβιτς. Έχει αγωνιστεί Sacramento Kings στην πρώτη σεζόν στο NBA και Atlanta Hawks. Στην Ευρώπη βέβαια σε Παρτίζαν και Φενέρμπαχτσε.

αλλά και η Miami Heat συμπλήρωσαν μια τριπλέτα, καθώς μετά τον Αντεμπάγιο και τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος έγινε το μεγάλο trade την περασμένη εβδομάδα και έγινε παγκόσμιος χαμός, βρήκαν έναν τρίτο παίχτη που θα πλαισιώσει τα δύο μεγάλα αστέρια των Heat, ο λόγος για τον Tim Hardaway, ο 34χρονος περιφερειακός που έπαιξε την περασμένη σεζόν στους Nuggets, είχε 13,5 πόντους, μέσω όρο 2,6 rebound και 1,4 assist, ανά 26,6 λεπτά συμμετοχή σε 80 αγώνες της κανονικής περίοδου. Πρόκειται για μια καλή μεταγραφή, η συμφωνία είναι μόνο ετής, αντί 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διοργάνωση του Eurobasket Under 20 της δεύτερης κατηγορίας που θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 12 του μήνα στο Σαμάκοφ της Βουλγαρίας, βρίσκεται λοιπόν πρώτον πληρών η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών. Λίγες ημέρες λοιπόν πριν το τζάμπολ των αγώνων, η FIBA φιλοξενεί αφιέρωμα για τις 10 καλύτερες παίκτριες της διοργάνωσης και καλεί μάλιστα τους φιλάθλους να ψηφίσουν την κορυφαία. Ανάμεσα λοιπόν στις 10 καλύτερες παίκτριες τις οποίες έχει αναφέρει η FIBA είναι η Βασιλική Χολοπούλου, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα ταλέντα που αναμένονται να λάμψουν στην Βουλγαρία. Η FIBA γράφει ότι πρόκειται για μια δραστήρια και ταλαντούχα γκάρτ, η οποία δίνει το 100% των δυναμεών της στο παρκέ, της αρέσει να κλέβει μπάλες, να σκοράρει και να αποτελεί μια μεγάλη απειλή για το αντίπαλο καλάθι. Επισημαίνει μάλιστα ότι η Βασιλική Χολοπούλου έχει πάρει χρόνο συμμετοχής με την Εθνική Γυναικών σε προκριματικά Ευρωμπάσκετ και ότι από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο NCAA με το Πανεπιστήμιο Λογιόλα. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των παικτριών που ξεχωρίζουν είναι η Πρέντερ από την Ιρλανδία και η Πολίνα Σκούτσκινα από το Αζερμπαϊτζάν που θα βρεθούν στον δρόμο της Εθνικής Ομάδας Νέων Γυναικών στη φάση των ομίλων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο άμεσο replay με την Αθηνά Πατρινού. Μπορεί να υπάρχει βέβαια στο ποδοσφαιρικό μουντιάλ σε εξέλιξη, οι εθνικές ομάδες μπάσκετ, η μεταγραφολογία. Αλλά υπάρχει και μια διοργάνωση η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και έχει παγκόσμιο χαρακτήρα μόνο και μόνο για από τις συμμετοχές, δηλαδή 100 ομάδες και περισσότεροι από 1000 αθλητές και αθλήτριες θα βρεθούν εδώ στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κόρινθο, στο Λουτράκι, στη διοργάνωση η οποία είναι το FIBA Masters Open, μια νεοσύστατη διοργάνωση από την FIBA, την οποία δόθηκε στην Ελλάδα, δόθηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης να τη διοργανώσει, θα έχει αυτή την πρωτοτυπία. Και βέβαια έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας εδώ στο στούντιο του EOC Web Radio, την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Ομοσπονδίας, Director Event, δηλαδή διευθύντρια του event, την Ντότα Κολφινοπούλου. Καλημέρα, καλό μήνα. Με χαμόγελο.
1: Καλό μήνα.
0: Συγγνώμη να σου σήκω να τη φέτα. Λοιπόν,
1: καλό μήνα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Αθηνά.
0: Γεια σου Τότα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ. Αλίμονο είναι μια διοργάνωση η οποία την έχουμε αναφέρει και στο Eco Web Magazine και έτσι έπρεπε. Θα διαρκέσει αυτές τις 8 μέρες περίπου. Τι προετοιμασία, νομίζω μας ανατέθηκε τον Νοέμβριο πέρσι, τον Οκτώβριο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, η πρώτη πρόταση έγινε από την FIBA τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Η διοργάνωση αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο, οπότε από το Γενάρη με τον καινούριο χρόνο μπήκαμε σε διαδικασία προετοιμασίας για να φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά αυτή τη δράση. Είναι μια καινούργια πρωτοβουλία της FIBA. Η αλήθεια mm-hmm. είναι ότι η ενασχόληση της FIBA με την κατηγορία Masters τους βετεράνους αποφασίστηκε στο προηγούμενο.
0: Είναι για ηλικίες, να το πούμε, γιατί
1: 40 πλάς. Σωστά.
0: Και φτάνει μέχρι
2: 80
1: πλάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέλος. Δηλαδή η τελευταία κατηγορία, η μεγαλύτερη κατηγορία η οποία θα συμμετάσχει στη διοργάνωση είναι η κατηγορία ανδρών 70 πλάς.
0: 70 πλάς.
1: Ελέγχοντας λίγο τη ημερομηνία γέννηση και πολύ αφήνει από περιέργεια.
0: Έτσι.
1: Έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 80.
0: Άνω των 80.
1: Ναι, εντυπωσιακό δεν είναι.
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι από πλευράς υγείας και ιατρικής ασφάλισης. Κάποιος, όπως έχουμε βάλει πολύ σωστά τον τίτλο, ο έρωτας για τον μπάσκετ χρόνια δεν κοιτά. Είναι κλεμμένος ο τίτλος, με παρεβρασμένος. Ένας που πραγματικά, γιατί η ψυχή πάντα θέλει να παίζει μπάσκετ κτλ. Το σώμα του δεν ανταποκρίνεται. Θέλω να πω, υπάρχει μία ασφάλεια ότι ναι μεν ελάτε να παίξετε,
1: απολύτως,
0: αλλά μην έχουμε κάποια.
1: Απολύτως. Η αλήθεια είναι ότι
0: μην υπάρχουν πολλά επικίνδυνα.
1: Η ασφάλεια τόσο στην σωματική του ακαιρεότητα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και η υγεία του,
0: ναι,
1: είναι από τις βασικές παραμέτρους που λάβαμε υπόψη μας. Mm. Γι' αυτό και έχει σχεδιαστεί ένα πάρα πολύ λεπτομερές σχέδιο υγείας, κάλυψη ιατρικών υπηρεσιών. Σε όλες τις εγκαταστάσεις θα υπάρχουν γιατροί, mm-hmm. όχι απλά διασώστες. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων, έτσι,
0: για όλο το χρονικό διάστημα,
1: θα υπάρχουν ασθενοφόρα,
0: ναι,
1: τα οποία θα είναι alert σε κάθε εγκατάσταση, έτσι ώστε αν χρειαστεί η μεγαλύτερη επέμβαση, πιο άμεση mm-hmm. επέμβαση, να μπορούν να παρέμβουν και να μεταφερθούν οποιοδήποτε έχει ανάγκη. Mm-hmm. Γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για τους αθλητές, μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι θα συνοδεύονται, ταξιδεύουν από το εξωτερικό, από την οικογένειά τους, από φίλους.
0: Είναι υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη πια και κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Οπότε είναι φύλαγε τα ρούχα σου.
1: Κυριολεκτικά, ακριβώς όπως το πες Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλες οι εγκαταστάσεις έχουμε κάνει έλεγχο σε όλες τις εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιήσουμε, ότι διαθέτουν το απαραίτητο ιατρικό υλικό. Έχουν όλοι καινούργιους
0: απεινιδωτές
1: και όλοι είναι επιστοποιημένοι, είναι καινούργιοι, είναι ελεγμένοι, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Η υγεία είναι το πρώτο και το τελευταίο.
0: Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Έτσι, αυτό ακριβώς. Να ευχαριστηθούν από τον μπάσκετ, αλλά να είναι υγιείς. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Πραγματικά, μην στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας για κάτι αρνητικό που δεν το θέλουμε Όχι εμείς σαν διοργανωτές μόνο η Ελλάδα,
1: και
0: γενικώς.
1: Πέρα από τη διοργάνωση, πέρα από το
0: και η ίδια η ΦΥΠΑ τώρα που το ξεκινά.
1: Είναι το θέμα της υγείας των ανθρώπων. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και αν αυτό το πράγμα αφορά έναν άνθρωπο, είναι πολύ πιο σημαντικό οτιδήποτε μπορεί να αφορά.
0: Μιλάμε για μεγάλο όγκο καταρχήν αθλητών τώρα. Μιλάμε για χίλιους αθλητές. 101 συμμετοχές.
1: 101 συμμετοχές από 32 χώρες.
0: Έχει παγκόσμιο χαρακτήρα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Ναι,
1: από όλες τις Ηπείρους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι εκπροσωπούνται όλες οι Ήπειροι. Υπάρχουν ομάδες από την Αφρική, από την Νιγηρία, από την Τινησία. Θα ήταν περισσότερες οι χώρες, μάλλον οι συμμετοχές και οι χώρες αντίστοιχα. Απλά κάποιες συμμετέχουσες ομάδες από τη Σενεγάλη, για παράδειγμα, δεν κατάφεραν τελευταία στιγμή να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της βίζα. Οπότε μιλάμε για 1000 αθλητές πλάς. Συν όλοι αυτοί δεν έρχονται μόνοι τους στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα sport event το οποίο όμως έχει έντονα στοιχεία ψυχαγωγίας. Οπότε είναι το απόλυτο sport tourism event. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνοδεύονται κατά μέσον όρο από 2 άτομα.
2: Να πούμε λίγο κάτι που βλέπω εγώ και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Βλέπω ότι χωρίζονται οι ομάδες ανά πενταετία ηλικιακά. Από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά.
0: Ναι, 40-45.
1: Ναι, περίπου, κυρίως στους άνδρες. Στις γυναίκες που είναι μικρότερες συμμετοχές είναι ανά 10 χρόνια. Ωραία. Από κάποια ηλικία και μετά.
2: Ωραία, δηλαδή, πάμε 40+45 στους άνδρες, 50-55, 60-65 και 70+ στους άνδρες. Και στις γυναίκες είναι 40-45, 50-60. Και μετά πάμε στα 3x3, από ό,τι βλέπω.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ωραία. Πολύ άξιο αναφορά είναι ότι στους 40+ βλέπουμε και ομίλους, άρα σημαίνει παραπάνω ομάδες. Και αυτό που μπορώ να διακρίνω είναι το ενδιαφέρον των 40άριδων, των Ελλήνων παικτών, οι οποίοι είναι 6-7 ομάδες.
1: Είναι 7 ομάδες.
2: Που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Στο σύνολο συμμετέχουν 17 ομάδες ελληνικές, στο 5x5 και ένας αριθμός 12 ομάδων στο 3x3. Ήταν πολύ μεγάλη η ανταπόκριση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι η ελληνική μπασκετική οικογένεια αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία και θα είναι εκεί με αξιώσεις. Δηλαδή όλες οι ομάδες αυτές στο 5x5 κυρίως που μιλήσει με τα παιδιά είναι τιμή για την νίκη και να κατακτήσουν το τρόπο. Έτσι, αυτός είναι ο σκοπός τους.
0: Δίψα, μεγάλη, πολύ μεγάλη δίψα. Πολύ μεγάλη δίψα. Αυτό ακριβώς.
2: Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για τα γήπεδα, γιατί δεν διεξάγεται σε μία τοποθεσία όλη αυτή η διοργάνωση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως θα περίμενε κανείς, θα διεξαγόταν στην Αθήνα. Αλλά είπαμε να πρωτοτυπήσουμε.
0: Όχι, καλά, από κέντρος.
1: Εκτός των τυχών, ακριβώς. Διεξάγεται στο παραλιακό μέτωπο της Κορίνθου, χρησιμοποιώντας βέβαια δύο εγκαταστάσεις από την περιοχή της Αττικής, της Δυτικής Αττικής, την Ελευσίνα και Μάνδρα, όπου την πρώτη μέρα θα έχουμε αγώνες σε 9 εγκαταστάσεις και στη συνέχεια από τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης και μετά περιοριζόμαστε στην Κορινθία και μιλάμε για Άγιους Θεόδωρους, Λουτράκη, Κόρινθο, Κιάτο, Λέχαιο, Βραχάτι και Βέλο. Όλες οι εγκαταστάσεις.
2: Τουριστικές εγκαταστάσεις περισσότερο.
1: Τουριστικές περιοχές, ναι. Ήταν πολύ σημαντικό για μας να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους αφού θα έρθουν στην Ελλάδα. Γιατί η πλειοψηφία είναι από το εξωτερικό, να βιώσουν λίγο και την ελληνική φιλοξενία, το ελληνικό καλοκαίρι.
0: Και να τους πας και παραθαλάσσια, συγγνώμη, δηλαδή, δεν θα τους πας στον Ταΐγετο, βουνό έχουν παντού, αλίμονο.
1: Καλοκαίρι,
0: αλάτι, αλμύρα, πολύ.
1: Στο όλο αυτό το event. Έχουμε βεβαιώσει ότι όλες οι εγκαταστάσεις πλήρουν τις απαραίτητες προδιαγραφές, έχουν air condition, ακόμα και οι εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είχαν air condition, κλιματισμό, έχουν γίνει εργασίες και έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες μέρες με αφορμή αυτή τη διοργάνωση.
0: Σωστά κάνεις και το τονίζεις γιατί...
2: Και είναι και μια πρώτη τάξη στις ευκαιρίες, από ό,τι καταλαβαίνω, ακριβώς, για να αναβαθμιστούν όλα αυτά τα γήπεδα αυτών των περιοχών.
1: Ακριβώς, ήταν μια ευκαιρία και για τα τοπικά γήπεδα, για τις, για τις τοπικές αρχές, να έχουν μια αφορμή να κάνουν αυτό το κάτι παραπάνω που θα μείνει μετά στο γήπεδο. Έχουν αλλάξει τα scoreboards. Αυτό θα μείνει εκεί. Μπήκανε κλιματιστικές μονάδες. Αυτό θα μείνει εκεί. Αγοραστήκανε για όλα τα γήπεδα νέοι απεινιδωτές, για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε 100% εξασφαλισμένοι. Αυτοί θα μείνουν εκεί. Οπότε, πέρα από την διοργάνωση αυτή καθεαυτή, μένει και κάποιο legacy πίσω. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία οτιδήποτε κάνουμε να έχει ένα αποτύπωμα.
2: Αυτό μπορεί να σημαίνει και οποιαδήποτε αναβάθμιση στο μέλλον του μπασκετικού είναι της περιοχής της Καλλιέργειας.
0: Παρότι η Κόρυφος δεν μας έχει δώσει μπάσκετ έτσι πολύ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μπάσκετος είναι ευκαιρία γιατί έχουν εγκαταστάσεις. Δηλαδή βλέπω το Δημήτρης Γαλανόπουλος, πως εγώ δεν έχω πάει ποτέ διαζώσεις. Είναι ένα όμορφο γήπεδο, ένα ωραίο κλειστό, στη φωτογραφία που το βλέπω, κλειστό γυμναστήριο του
1: Λουτρακίου. Να πω εδώ ότι οι τοπικές αρχές σε όλες αυτές τις πόλεις που προανέφερα υπήρξαν πολύ βοηθητικές.
0: Βοηθητικές. Και το στήριξαν. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια.
1: Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και, η κατατόπους, και τα κατατόπους σωματεία που στην πραγματικότητα τα γήπεδα αυτά είναι τα σπίτια τους.
0: Ναι,
1: δηλαδή εμείς πάμε στο σπίτι τους και τους ζητάμε να μας φιλοξενήσουν. Ήταν πάρα πολύ θερμή για όλη αυτή την προσπάθεια και θα βρίσκονται όλοι εκεί εκείνες μέρες. Δηλαδή τα γήπεδα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι 7 γήπεδα κυρίως στην περιοχή της Κορινθίας όλες αυτές τις μέρες απαιτούν πολύ προσωπικό για να τρέξει τους αγώνες. Οπότε πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού είναι εθελοντές από τα κατατόπου σωματεία, τα οποία με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και προθυμία μπήκαν στη δικασία να πούνε παιδιά εμείς εδώ είμαστε και θέλουμε να το κάνουμε μαζί σας. Τι θέλουμε να το κάνετε μόνοι σας.
0: Προσκεκλημένοι, αξιωματούχοι της FIBA θα έρθουν.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ήδη φτάνει σήμερα ο Άρης ο Ζώης, μέλος του Central Board της FIBA.
0: Κεντρικού γραφείου.
1: Σωστά. Στις 4 του μήνα για την τελετή έναρξης και θα πούμε λίγο για την τελετή έναρξης. Έρχεται ο πρόεδρος της FIBA Europe, ο Χόρχε Καρβαχώσα. Ο ίδιος ο Ανδρέας ο Ζαγκλής θα είναι εδώ για την τελετή λήξης στις 10 του μήνα. Ο Καμίλ Νόβακ, Executive Director της FIBA Europe, θα έρθει στο ενδιάμεσο. Οπότε κάθε μέρα.
0: Όλοι οι κορυφαίοι της πυραμίδας.
2: Που δείχνει έμπρακτα τη στήριξη σε αυτή την διοργάνωση και σε αυτό το καινούριο εγχείρημα. Το οποίο ξεκινάει.
0: Και υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη μεταξύ FIBA και ΟΚ, γι' αυτό και δόθηκε.
2: Είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Δόθηκε στην Ελλάδα ως νεοσύστατη διοργάνωση.
1: Ναι, ήταν μια πρόταση της.
0: Αυτό
1: FIBA
0: θα γίνεται τότε κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Κάθε
1: χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι έχει ανακοινωθεί και η διοργανώτρια χώρα για το 27.
2: Η οποία είναι?
1: Θα είναι η Γερμανία, θα γίνει στο Μόναχο και την διοργάνωση θα την αναλάβει η πόλη του Μονάχου σε συνεργασία με την Bayern Munich Basketball.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκπρόσωποι της Bayern, ο πρόεδρος μάλιστα της Bayern θα είναι εδώ
2: για να πάρει
1: μια ιδέα τι τον περιμένει.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλη την Ομοσπονδία, από όλους τους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε αυτό που θα παρουσιαστεί να έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η τελετή έναρξης θα γίνει στις 4 του μήνα, 4 Ιουλίου, στο Ξυλόκαστρο. Μια πόλη πάλι της παραλιακής ζώνης της Κορίνθου, η οποία όμως δεν θα φιλοξενήσει αγώνες. Ωστόσο, οι δημοτικές αρχές, ο δήμαρχος ο ίδιος, θέλησε να γίνει μέρος αυτής της ιστορίας και θα φιλοξενήσουμε μαζί, θα μας φιλοξενήσει και θα διοργανώσουμε μαζί στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου μια πολύ ιδιαίτερη τελετή έναρξης.
2: Πολύ ενδιαφέρον ότι δεν θα είναι σε γήπεδο.
1: Δεν θα είναι σε γήπεδο.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα είναι παραλιακά προφανώς.
1: Θα είναι στη Μαρίνα.
0: Με εξέδρα.
1: Έχει φυσική εξέδρα ο χώρος. Θα έχει πολύ στοιχεία καλοκαιριού. Θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, διαδραστικό, με χορευτικό. Με όλους τους εντεταλμένους της FIBA που θα βρίσκονται εδώ και φυσικά με όλους τους αθλητές που θα συμμετάσχουν, οι οποίοι θα παρελάσουν κιόλας. Θα είναι κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο. Σας καλούμε να έρθετε, ελπίζουμε να σταθείτε.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θα υπάρχουν διαιτητές κανονικά, οι κανονισμοί?
1: Κανονικά. Έχουν μια διαφοροποίηση οι κανονισμοί με την έννοια ότι είναι πιο χαλαρή λίγο και ειδικά στις πιο μεγάλες ηλικίες. Θα υπάρχουν διαιτητές, κριτές, μιλάμε για
0: γραμματεία,
1: τα πάντα όλα. Η ΕΟΚ υποστηρίζει αυτή τη διοργάνωση με ένα πολύ μεγάλο αριθμό διαιτητών και κριτών που θα εξαπλωθούν σε όλα αυτά τα γήπεδα καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Δεν θα υπάρξει αγώνας ο οποίος θα έχει χαμηλότερη αντιμετώπιση από εμάς. Για μας είναι όλοι σημαντικοί, ανεξαρτήτως παίζει. Είτε παίζουν ελληνικές ομάδες, είτε όχι, είτε παίζουν 40ηδες, είτε παίζουν 70ηδες. Όλα είναι εξίσου σημαντικά. Επίσης, το πρόγραμμα, ας πούμε, περιλαμβάνει και αγώνες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το οποίο δίνει μια κοινωνική προέκταση σε όλη τη διοργάνωση. Σκοπός είναι να είναι ένα ολιστικό event, να καλύπτει τα πάντα.
2: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θεωρώ. και μου αρέσει γιατί δίνει κίνητρο σε ανθρώπους, γιατί οι περισσότεροι θα έχουν ασχοληθεί με τον μπάσκετ στο παρελθόν και θα τους δίνει τη δυνατότητα να παίξουν πλέον μια μεγάλη διοργάνωση, ναι, μια διοργάνωση από τη FIBA, mm-hmm, δίνοντας στους ανθρώπους που θεωρητικά είναι στο τελείωμα ή αν έχουν τελειώσει την μπασκετική τους πορεία, mm-hmm, τους δίνουν την ευκαιρία να κάνουν αυτό που αγαπούν.
0: Πώς είναι τότε το format? Έχει γίνει μια κλήρωση.
1: Έχει γίνει μια κλήρωση. Η αλήθεια είναι ότι το format ψηλοδιαφοροποιείται από κατηγορία, ναι, σε κατηγορία, με βάση, όπως είδες Γιώργο και στην, ναι, κλήρωση, του αριθμού των ομάδων που συμμετέχουν στην αντίστοιχη κατηγορία. Έχει γίνει μια προσπάθεια από τη FIBA. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε από τη FIBA, όπως και το competition format. Έχει γίνει μια προσπάθεια όλες οι ομάδες να παίξουν όσο το δυνατό περισσότερους αγώνες.
0: Αυτό δεν είναι νικάω προχωράω.
1: Έτσι. Έχει και,
0: νικό προχωρώ και χάνω.
1: Στην πρώτη
0: ετούμε
1: φάση έχει γίνει μια προσπάθεια να παίξουν όσο περισσότερους αγώνες γίνεται για να το απολαύσουν.
0: Μην έρθουν για ένα παιχνίδι και μόνο.
1: Δεν έχει κανένα νόημα, όχι, όχι.
0: Γιατί είναι πραγματικά η απόλαυση του, το enjoy του παιχνιδιού.
1: Από αυτό που είπε η Αθηνά πριν, ότι έχει απόλυτο δίκιο, θα παίξουν και πάλι παίκτες. Ο Στέφαν Χάμεν θα είναι στην Αθήνα. Έχουμε ήδη μιλήσει μαζί του. Θα είναι και στην. Είχε έρθει πριν από 2 μήνες, mm-hmm, για να, επειδή θα είναι μέρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 27, mm-hmm, να πάρει λίγο τεχνογνωσία, να καταλάβει λίγο πώς το κάνουμε εμείς. Και είναι και από τα βασικά στελέχη της ομάδας του.
2: Και Έλληνες είδα τον Γιώργο Κοψάφτη, παλιό παίκτη του Αρκαδικού.
0: Βεβαίως.
2: Που έχει αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια στις εθνικές κατηγορίες και ψάχνουν τώρα τα ρόστερ. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει τι κάνω τόσο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα ρόστερ των ελληνικών ομάδων θα πολύ λίγες, δεν θα τα βρεις ακόμα. Σήμερα το βράδυ τα πήρα, θα τα δεις επόμενες μέρες, αύριο μεθαύριο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές ομάδες, αυτό είναι ένα event που γίνεται μέσα σε 8 μέρες, ξέρετε, πάρα πολύ αγώνες. Να είμαστε ειλικρινείς, οι ελληνικές ομάδες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οπότε θέλανε περισσότερο χρόνο από ό,τι αν θέλεις μια ομάδα από το εξωτερικό για να διαμορφώσει το τελικό ρόστερ των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν. Οπότε χτες το βράδυ όλες οι ομάδες ολοκληρώσαν τα ρόστερ τους. Οπότε αύριο μεθαύριο.
0: Τζάμπολ, τι ώρα έχει το πρωί, πρώτος αγώνες?
1: Την πρώτη μέρα οι αγώνες ξεκινάνε 9 η ώρα και από τη δεύτερη ημέρα και μετά στις 10.
2: Στις 10 και αγώνων.
1: Είναι η κανονική διάρκεια τα 4 δεκάλεπτα.
0: 40 λεπτό.
1: Ναι.
2: Θα βγάλουν οι 70 απλά 40 λεπτό.
0: Εντάξει.
1: Θα δείξει.
0: Ναι, σωστά. Και ο τελευταίος αγώνας,
1: ο τελευταίος αγώνας στην πλειοψηφία των ημερών είναι στις 6 ώρα το απόγευμα. Υπάρχουν 2-3 εξαιρέσεις, κυρίως με ελληνικές ομάδες, γιατί όπως είπαμε πριν, άνθρωποι με επαγγελματικές που θα παίξουν λίγο πιο αργά στις 10. Και 11 και 12 Ιουλίου είναι όλη τελική. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο αριθμός των μεταλλίων. Στην πραγματικότητα θα απονεμηθούν 638 μετάλλια.
2: Πόσα?
1: 638 μετάλλια, γιατί αν ελέγξει κανείς πόσες είναι οι κατηγορίες. Επί 3 ομάδες σε κάθε κατηγορία, μιλάμε για. Και κάθε ομάδα είναι
0: έχει
1: οι παίκτες της, το staff που έρχεται μαζί. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν προπονητές. Έχουν medical προσωπικό. Μιλάμε για 638 μετάλλια. Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Εμένα με εντυπωσίασε.
0: Βέβαια. Και ποσοτικά. Εντάξει, μην μας αποκαλύψεις πώς θα είναι το μετάλλιο. Υπάρχει κάποια. Έχει φιλοτεχνηθεί κάτι ιδιαίτερο?
1: Είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι απλώς το μετάλλιο. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Κάτι που, ναι.
1: Έτσι ώστε όλοι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν το μετάλλιο να έχουν θυμούνται από αυτό. Δεν είναι από έναν οποιοδήποτε αγώνα, από οποιοδήποτε τουρνουά. Ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε επιτυχία που θα είναι η οργανωτική. Να δούμε και αγωνιστικά.
1: Όλοι οι αγώνες θα είναι live streamed.
0: Είναι όλοι live.
1: Όλοι οι αγωνιστές είναι live streamed και από τα 7 γήπεδα της.
0: Και από τα 7 γήπεδα. Πολύ μπάσκετ, πάρα πολύ μπάσκετ.
1: Πολύ
0: ωραία. Και σε όλες
2: τις
0: ηλικίες.
2: Και ωραία πρωτοβουλία πάλι.
0: Τώρα ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σου. Θα είμαστε εδώ κοντά όσο είναι να το καλύπτουμε, να λέμε αποτελέσματα κτλ. Και στο τέλος θα τα ξαναπούμε για τον απόϊχο που άφησε αυτό το πράγμα. Και
1: εννοείται.
0: Θα είσαι εγκατεστημένη κάτω μαζί.
1: Όλη η ομάδα η οποία θα δείξει το τουρνουά αύριο αναχωρείται και πάτε. Και φεύγει για Λουτράκι.
0: Άρα σε προλάβαμε παραμονή. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε
0: και πάλι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.

0: 2 παρά 4 η ώρα, εδώ πάντα στο Web Radio, στο άμεσο replay με την Αθήνα Πατρινού. Τρίωρη εκπομπή πλέον από την Δευτέρα. Μιλήσαμε εδώ με διαζώσεις με την Τότα Γκολφινοπούλου για το FIBA Masters που είναι για ηλικίες 40+ και άνω, άνδρες και γυναίκες περίπου.
1: Και να ξαναπούμε ότι φτάνει μέχρι το 70+. Ναι. Είναι άξιο αναφοράς νομίζω.
0: Ωραία. Πάμε τώρα σε μικρότερες ηλικίες να συναντήσουμε τον προπονητή της Δόξα Λευκάδας, τον Θοδωρή Τερζή, ο οποίος θα οδηγήσει την ομάδα της Λευκάδας, την ομάδα της του Ιουνίου, συγγνώμη, και στην Basket League μετά την άνοδο την οποία πήρε βεβαίως πέρσι η Δόξα απευθείας. Και αυτό μετράει, έκανε την διαφορά 3 νικών περισσότερων από την δεύτερη ομάδα και φιγουράρει πλέον στην Basket League. Είναι η δεύτερη συμμετοχή της Δόξας. Την πρώτη ήταν πριν από 8 χρόνια, σεζόν 2017-18, με wild card, με πρόσκληση τότε. Και πλέον με αγωνιστικά κριτήρια η Δόξα ξαναπατά στην επαγγελματική λίγα. Έχει ξεκινήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας και εξελίσσεται, και για όλα αυτά θα μιλήσουμε και συνολικά για το επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ με τον coach Τερζή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Και εσύ. Περίοδος διακοπών ή περίοδος σχεδιασμού? Παράλληλα, εντάξει, όλα μαζί.
2: Ναι, όλα μαζί, αλλά εντάξει, το μυαλό μας είναι κυρίως στο σχηματισμό της ομάδας.
0: Έτσι.
2: Άρα είναι πολύ απαιτητική περίοδος αυτή και έχει πολύ χρόνο εργασίας, μπορούμε να πούμε.
0: Ναι. Coach, λένε ότι οι ομάδες, καλές ή κακές, τώρα χτίζονται εντός αγωγικών, τώρα δημιουργούνται, και νομίζω ότι είναι ένας άγραφος κανόνας αυτός.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει.
0: Είσαι στην αγορά συνέχεια, κοιτάς, μιλάς, συνομιλείς, διαπραγματεύσεις τα οικονομικά, ναι. Αν θέλει να έρθει ο παίκτης, τι χρόνο του δίνεις, όλες τις συζητήσεις.
2: Ναι, είναι πολύ πιεστική περίοδος, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι χρόνοι, υπάρχουν ότι βγήσεις στην αγορά, ότι κάποιον παίκτη μπορεί να θες εσύ να του έχεις κάνει μια πρόταση, να το σκέφτεσαι, παράλληλα κάποια άλλη ομάδα να τον είναι πιο κοντά στις αυτό, να πρέπει να πιεστείς, λίγο να βιαστείς, να εκτιμήσεις. Δηλαδή είναι μια περίοδος πρέπει να παίρνεις πολλές αποφάσεις και πολλές φορές σε γρήγορο
0: τέμπο,
2: σε σύντομο χρόνο, ναι. Και παράλληλα πρέπει να κάνεις αξιολόγηση, να βλέπεις τον παίχτη, να συνεργάζεσαι πάρα πολύ με τους συνεργάτες, να μιλάς για να πάρεις μια απόφαση. Είναι δηλαδή είναι απαιτητική, αρκετά απαιτητική περίοδο.
0: Προφανώς, και, ναι. Προφανώς δεν το τρέχεις μόνο σου όλο το σχεδιασμό.
2: Όχι, είμαστε μαζί με το GM της ομάδας, τον Δημήτρη τον Τσαλδάρη, και το συνεργάτη μου τον Βασίλη τον Χρυσαλά, που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή οι τρεις μας πάνω σε αυτό το κομμάτι του recruiting.
0: Είδα τη Δευτέρα, και το είπαμε και στο τηλέφωνο, μια ανανέωση του Φίτρου. Από το περσινό ρόστερ, τι έχεις κρατήσει μέχρι τώρα?
2: Από πέρσι
0: έχει παραμείνει και θα το δούμε και του χρόνου.
2: Ναι, έχει ανανεώσει ο αρχηγός μας, ο Γιάννης Σουσπατζίδης, και αυτός, και έχει γίνει και ανακοίνωση πριν, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα. Και ο Γιάννης Χατζηνικόλας, που είναι και αυτός στην ομάδα, αλλά ήταν με συμβόλαιο από πέρσι, γι' αυτό δεν νομίζω να γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει ανακοίνωση, απλά ήταν ο Γιάννης που θα ήταν μαζί μας από πέρσι που είχε έρθει στην ομάδα.
1: Έχετε και τον Devon Harmon, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες.
2: Αυτό είναι νέα μεταγραφή, συν τον Trey Robinson που τον ανανεώσαμε από τους ξένους τώρα.
0: Σωστά, ήταν από πέρσι.
2: Ναι, από πέρσι ήταν ο Trey και θα
1: άρα έχετε μια πεντάδα παιχτών.
0: Αυτή τη στιγμή είναι 5 παίχτες ποσοτικά.
2: Αυτή τη στιγμή
0: είναι 2 ξένοι,
2: ανακοινωμένοι, ναι, είναι 5 παίχτες. Ναι.
0: Και συνεχίζεται από εκεί και πέρα.
2: Ναι.
0: Θα συνεχίσετε βεβαίως αναγκαστικά. Ποσότητα παιχτών
2: 13-14. Βάζουμε το 13 για αρχή και θα δούμε το 14. Γιατί εντάξει, ξέρετε ότι για εμάς τώρα είναι λίγο δύσκολη χρονιά από την άποψη ότι είναι ένα παιχνίδι την εβδομάδα.
0: Σωστά.
2: Είναι μεγάλη η διάρκεια της Α1, δηλαδή τελειώνει το Μάιο, ενώ π.χ. η Α2 μπορεί να τελειώσει και νωρίτερα, και η Α2, οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη έχουν και διπλά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Εμείς δεν έχουμε διπλά παιχνίδια μέσα στην Ευρώπη, δεν παίζουμε Ευρώπη. Και είναι διαφορετικό, είναι διαφορετικό. Θέλεις να κάνεις πιο πολλές προπονήσεις και να έχεις την υπομονή να φτάσει η μέρα του αγώνα.
0: Δεν είναι καλό αυτό, ότι έχεις μια εβδομάδα να προετοιμάσεις ένα παιχνίδι?
2: Δεν θεωρώ πλέον ότι είναι καλό. Πλέον καλύτερο θεωρώ ότι είναι να παίζεις αγώνες. Εντάξει, ναι. Κάνεις το βασικό κομμάτι της δημιουργίας της ομάδας και να περάσεις τις αρχές σου, πώς θα χτίσεις μια ομάδα, την πάσεις να παίξεις. Το φτιάχνεις την προετοιμασία, η περίοδος της προετοιμασίας είναι ίσως η δεύτερη πιο σημαντική περίοδος μετά την περίοδο. Θα χτίσεις μια ομάδα, την πάσεις να παίξεις. Το φτιάχνεις την προετοιμασία, η περίοδος της προετοιμασίας είναι ίσως η δεύτερη πιο σημαντική περίοδος μετά

0: ειδικά ξέρω εγώ, η Λευκάδα, η οποία θα, αν έπαιζε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα φεύγει από τη Λευκάδα να πάει να βρει στην Αθήνα, να πάρει την πτήση, να πάει και όλα αυτά. Ναι. Αλλά πλέον λέτε εσείς οι προπονητές ότι καλύτερα να έχω παιχνίδι, να έχω την ομάδα σε εγρήγορση, να είναι, ξέρω εγώ, μια αποστολή κομάντο, συνεχώς με το σακουβαγιά στο χέρι, πάμε, παίζουμε, να μην φεύγει το μυαλό από το μπάσκετ. Από μία προπόνηση του, την άλλη μέρα έχουμε πάλι μια τρίωρη, μια τρίωρη, μια τρίωρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πάμε στο, ναι, και πάμε στο επίσημο παιχνίδι.
2: Coach, Αθηνά, να επανέλθουμε λίγο στο, ναι, στο roster της ομάδας. Ναι. Να μας πεις αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι έτοιμο. Αν υπάρχει έτοιμο κάτι στα σκαριά, μια που έχει βγει ένα όνομα ενός Ελλήνου γκάρτ, και φυσικά τι είναι αυτό που θες να δημιουργήσεις εσύ στο ρόστερ σου, τι θες να υπάρχει, τι χαρακτηριστικό να έχει εν ώψη της συμμετοχής της Δόξας Λευκάδας στην Basketball League.
1: Να, εντάξει, είμαστε κοντά σε δύο άλλους Έλληνες να περιμένουμε, δηλαδή να κλείσουμε τις επόμενες μέρες. Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα από εκεί. Mm-hmm. Αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε καταρχάς μια ομάδα που να έχει μια καλή κουλτούρα. Δηλαδή,
0: ναι, ποια είναι
1: να
0: τα κριτήρια καλύτερα να μας πεις, τι μπάσκετ θες να παίξεις.
1: Ναι, εντάξει, το μπάσκετ είναι και λίγο πλέον τώρα όλοι οι προπονητές θεωρώ ότι πρέπει λίγο να... Είμαστε λίγο προσαρμοστικοί στη φιλοσοφία μας, yeah, γιατί η αγορά είναι δύσκολη πλέον και δεν μπορείς να βρεις πάντα τους παίχτες που θες, έτσι, για να παίξεις το μπάσκετ που θες. Mm-hmm. Άρα πρέπει τώρα εμείς οι προπονητές, δηλαδή, να προσαρμοζόμαστε και σε διάφορα τρόπους παιχνιδιού και να ξέρουμε τι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Αυτά πρέπει να υπάρχουν κάποια στάνταρ. Τα οποία
1: ναι, απλά πρέπει να πούμε στα στάνταρ είναι να έχουμε, επειδή εμείς πέρσι είχαμε μια καλή κουλτούρα στο τρόπο που είχαμε την καθημερινότητά μας και θα είναι για κάποια παιδιά από την περσινή ομάδα. Το staff, θα είμαστε δηλαδή αρκετά άνθρωποι που θα ήμασταν από το περσινό roster. Mm-hmm. Θέλουμε να έχουμε μια κουλτούρα με την οποία να είμαστε, δηλαδή, να προσδιορίζουμε την προπόνησή μας πολύ σοβαρά, να είμαστε επαγγελματίες, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, για μας δεν θέλουμε να υπάρχει αυτό που κάναμε και πριν θέλουμε να κρατήσουμε και θέλουμε να υπάρχει μια μέρα που να περνά έτσι.
0: Σωστά.
1: Θέλουμε να είμαστε πάντα πάρα πολύ απαιτητικοί με τον εαυτό μας, με τη δουλειά μας και αυτό όταν.
0: Να ξεζουμίζεις την καθημερινότητά σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά, όταν ο καθένας προσφέρει όλο αυτό και έχει μεγάλο κίνητρο, αυτό ήταν δηλαδή το. Mm-hmm. Σημαντικό. Μετά ότι έχουμε μαθητές που έχουν μεγάλο κίνητρο, στο σύνολο θα είμαστε και καλά στο αποτέλεσμά μας. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλούς χαρακτήρες πρώτα απ' όλα, να αποδέχεται ένας τον άλλον, είναι σημαντικό αυτό, ώστε να υποστηρίζει και ο ένας το λάθος του αλλουνού. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία τα κοιτάμε πολύ, δηλαδή και στους χαρακτήρες που θέλουμε να φέρουμε στην ομάδα. Κοιτάμε, το συζητάμε και με τους Αμερικάνους ειδικά. Τους ξένους αθλητές το ψάχνουμε πάρα πολύ και με τα call που κάνουμε μεταξύ τους, τα βίντεο call, πληροφορίες που παίρνουμε από τις προηγούμενες ομάδες. Το ψάχνουμε πάρα πολύ δηλαδή αυτό.
2: Coach, αναφέρθηκε στους ανθρώπους οι οποίοι από πέρσι θα είστε στην Basketball League, ενώ ήσασταν από την Elite League μαζί.
1: Ναι.
2: Θέλω όμως λίγο να βασιστούμε και σε σένα, εν ώψη της πρώτης σου συμμετοχής ως πρώτος προπονητής στην Basketball League. Θέλω λίγο να μου πεις... αν υπάρχει ενθουσιασμός, αν υπάρχει αγωνία, αν υπάρχει άγχος, πώς το βλέπεις, πώς το αισθάνεσαι.
1: Εντάξει, πολλές φορές θα έπρεπε να υπάρχει ένας ενθουσιασμός, γιατί εντάξει, είναι θετικό αυτό που έχει συμβεί και για μένα προσωπικά σε αυτή τη στιγμή. Απλά πολλές φορές, επειδή βρισκόμαστε και έχουμε μια ματαιοδοξία, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το λέω σωστά. Mm. Θέλουμε να πάμε καλά και την επόμενη μας σεζόν και να πάνε όλα καλά και υπάρχει αυτή η πρόκληση μπροστά μας. Δεν υπάρχει και ο χρόνος πολύ να το ευχαριστηθείς, να σε παίρνουν θυσιώδης ή οτιδήποτε. Εντάξει, εγώ έχω μια προσέγγιση ότι πρέπει η δουλειά να γίνει, να είμαστε καλά στη δουλειά, να δουλέψουμε όπως πρέπει.
0: Έχεις ρεαλισμό.
1: Ναι, ένα ρεαλισμό, μπράβο, αυτό είναι το πιο σωστό. Αυτό είναι το πιο σωστό.
0: Και... ρεαλιστής, πραγματιστής που λέμε και αυτή η πραγματικότητα.
1: Και πρέπει αυτό, ότι με αυτά που έχουμε να κάνουμε την καλύτερη μας δουλειά. Εντάξει, το μπάσκετ ευχαριστιέμαι, δηλαδή εγώ γι' αυτό το κάνω, γιατί μου αρέσει πρώτα απ' όλα το μπάσκετ, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Και ξεκινάς από το μίνιμουμ προφανώς, ότι θα έχω αυτό το μίνιμουμ και από εκεί και πέρα μπορώ να πλώσω τα πόδια μου και πιο μακριά και μέχρι εκεί που φτάνουν. Η Λευκάδα πώς έχει δεχτεί γενικώς η κοινωνία αυτή τη δεύτερη συμμετοχή και την επιστροφή?
1: Υπάρχει φοβερός ενθουσιασμός στην τοπική κοινωνία. Ναι, φοβερός ενθουσιασμός από πέρσι και

0: ομάδα από κάποια στιγμή όταν αρχίσανε και πιστεύω και η τοπική κοινωνία ότι η ομάδα μπορεί να βγει μέχρι το τέλος. Όταν το κατάφερε αυτό, η ανυπομονησία είναι η ομάδα να παίξει τη μεγάλη κατηγορία και να έρθουν να δει την ομάδα που υποστηρίζει ο κόσμος να παίζει με τις μεγάλες ομάδες, με τον Ολυμπιακό. Τον Παναθηναϊκό θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ συναρπαστικό για τον κόσμο και για τη Λευκάδα, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ, να έρθουν όλες αυτές οι μεγάλες ομάδες στη Λευκάδα και να παίξουν. Και γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποστήριξη για την ομάδα και είναι όλοι ανυπόμονοι να δουν πώς θα είναι η ομάδα σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
1: Έτσι. Τελευταία ερώτηση, πώς περιμένεις συνολικά το φετινό πρωτάθλημα? Επειδή σε ρώτησε και η Αθηνά προσωπικά ότι θα είναι και σένα η πρώτη σου βουτιά στην επαγγελματική λίγα, έχουμε ισχυρούς πάγκους, τουλάχιστον στην πρώτη πεντάδα. Φαίνεται ότι αυτή η σχολή Ελλήνων προπονητών ισχυροποιείται συνεχώς.
0: Ναι.
1: Πώς περιμένεις ότι θα είναι αυτό το πρωτάθλημα? Πιστεύεις ότι η ψαλίδα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένη ερώτηση, η ψαλίδα μεταξύ της πρώτης πεντάδας και των υπολείπων ομάδων θα ανοίξει?
0: Ναι, ναι, στο συγκεκριμένο αυτή η ερώτηση σίγουρα ναι. Πιστεύω ότι θα ανοίξει η ψαλίδα.
1: Αυτό φαίνεται πια, αυτό λέει η λογική.
0: Αυτό φαίνεται, ναι, ναι, ναι, οι επενδύσεις που έχουν γίνει από τις άλλες ομάδες.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλες, άρα η ψαλίδα θα ανοίξει. Βέβαια τραβάει αυτό και τις υπόλοιπες ομάδες να κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε σχέση με αυτές που κάνουν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν είναι, πιστεύω,
1: είναι μεγάλη αυτή διαφορά. Στιγμή,
0: ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Σφέρα. Αλλά εντάξει, το επίπεδο θα είναι σίγουρα πάρα πολύ ανταγωνιστικό με όλες τις ομάδες. Πάντα θεωρώ ότι στην Α1, εγώ που και όταν είμαι στον Πανιόνιο, στον staff, αλλά και γενικά έτσι. Που πάντα παρακολουθώ στην Α1, ότι οι προπονητές είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Όλοι οι προπονητές σε όλους τους πάγκους και του χρόνου το ίδιο θα συμβεί. Mm-hmm. Άρα και θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Για τον καθένα ξεχωριστά έτσι. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση.
1: Έτσι. Η Λευκάδα ξεκινάει με την έδρα της Γιαννίκες.
0: Είναι
1: ένα safe μονοπάτι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μονόδρομος
0: ναι, ναι.
1: Μάλλον. Ναι.
0: Είναι, είναι. Ισχύει αυτό. Πρέπει η έδρα μας να μας δώσει. Όπως και πέρσι μας βοήθησε πάρα πολύ η έδρα μας να κερδίσουμε τα δύο μάτς. Πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό. Είναι πιο δύσκολο βέβαια στη μεγαλύτερη κατηγορία. Αλλά πρέπει η έδρα μας να είναι δυνατή πάρα πολύ. Αλλά πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε ευκαιρία δοθεί και εκτός έδρας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα μετρήσετε ναι. Το μέγεθος σας, πιστεύω, πέραν όταν θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και με τις άλλες ομάδες μέσα στο γήπεδο.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Πολλά φιλικά. Ναι. Προετοιμασίας
0: αρκετά, εντάξει, κάποιοι θα κάνουμε αρκετά φιλικά. Θα λείψουμε κάποια περίοδο, θα πάμε. Επειδή στη Λευκάδα είναι δύσκολο να ξεκινήσει την προετοιμασία τέλη Αυγούστου, μέσα και τέλη Αυγούστου που ξεκινάνε, που θα ξεκινήσουμε και εμείς όπως περισσότερες ομάδες. Θα κάνουμε μια περίοδο στην Αθήνα και μετά θα πάμε στο Καρπενήσι να κάνουμε ένα δεύτερο στάδιο εκεί πέρα, γιατί είναι δύσκολη η διαμονή στη Λευκάδα αυτή την περίοδο.
2: Έτσι. Ναι, ορίστε ακριβώς. Και περιοχή Γάρ.
0: Ναι.
1: Εκ της ανέξης κολυμπητική ομάδα. Λοιπόν, Coach Θερζή, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Και υγεία, ευχόμαστε καλές διακοπές τώρα, όσους μπορείς να κάνεις διακοπές. Ναι. Και καλή συνέχεια και στο σχεδιασμό. Και χαιρετισμού στον Δημήτρη τον Τζαλδάρη.
0: Ναι, θα τα πω. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: Να είστε καλά, Coach. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για την τελευταία ώρα του Άμεσου Replay, ο Web Radio. Γιώργος Βαλαβάνης, Αθηνά Πατρίνου, στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Web Radio, παπάκι, basket.gr, το email του ραδιοφώνου και live24.gr. Είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και δεν είμαστε μόνοι μας, εγώ και ο Γιώργος, καθότι έχουμε στην παρέα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον καλό συνάδελφο
1: Κώστα Λαμπρόπουλο από την Αχαΐα, από την Πάτρα. Να μας πει για μια έτσι, όχι έκρηξη του αχαϊκού μπάσκετ, αλλά μετά τις δύο wild card, τις προσκλήσεις συμμετοχής, οι οποίες δοθήκαν για την National League 1, από τις 5 οι δύο είναι στην Αχαΐα.
0: Αχαΐα 82 Παναχαϊκή.
1: Ωραία. Πλέον έτσι μιλάμε ότι στις εθνικές κατηγορίες, Κώστα, καλησπέρα καταρχήν.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνατε, πώς
1: καλά,
2: είστε.
1: Καλά.
0: Εμείς είμαστε καλά.
1: Στις εθνικές κατηγορίες η Πάτρα θα έχει πόσες ομάδες, τέσσερις είναι.
2: Έχουμε χάσει το μέτρημα. Προσέξτε, τώρα θα βάλουμε τον Προμηθέα στην Basket League. Θα βάλουμε στον Κόρυβο, εντάξει, είναι ομάδα της SKI, ομάδα της Ένωσής μας. Δεν είναι ομάδα της Ηλίας, αλλά είναι ομάδα της Ένωσής μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στην Elite League μαζί στην Elite League και η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπερόδο, που είναι μια ιστορική επιτυχία για αυτήν η άνοδό της. Και στη συνέχεια στην National League 1 έχουμε πλέον τον Προμηθέα 2014, τον Απόλλωνα, την Παναχαϊκή και την Αχαΐα 82. Και στην National League 2, την παλιά γαμαθική, έχουμε την Αέρο Ιτήκων που κατέξει το πρωτάθλημα της Α1 SKI και ανεβαίνει με Νίκο Βουρνά μάλιστα στον πάγκο. Επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες ο Νίκος Βουρνάς και την ΑΕ Βαρθολομίου από την γειτονική Ιλία. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες λοιπόν από την ένωση τη δική μας, την ένωση της SKI.
0: Κώστα, αυτές οι ομάδες που πήραν τις wild card και θα παίζουν από την ερχόμενη σεζόν στην National League 1, έχουν, τι αποσκοπούσαν, τι είναι αυτό που έχεις ακούσει, δηλαδή για ποιο λόγο θέλουν να παίξουν σε μεγαλύτερη κατηγορία, μπορούν να το στηρίξουν?
2: Η απάντηση είναι καταφατική και για τις δύο ομάδες. Η Παναχαϊκή, πάμε πρώτα για την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες μαζί με τον Πανελλήνιο στον ελληνικό αθλητισμό, έτσι. Mm-hmm. Από τις εποχές των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Από εκείνα τα χρόνια κρατάει η Παναχαϊκή. Οπότε είναι ένας σύλλογος που βεβαίως, εντάξει, οι περισσότεροι τη γνωρίζουν για το ποδόσφαιρο, όμως έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στον μπάσκετ. Για πολλά χρόνια ήταν στην περιοχή μας η δεύτερη δύναμη πίσω από τον Απόλλωνα, στα πέτρινα χρόνια του πατραϊκού μπάσκετ. Έχει να παίξει στην Β' Εθνική από τα χρόνια που διάβαζα τον Γιώργο Βαλαβάνη στο Τρίποντο.
1: Παρακαλώ, κυρία. Παρακαλώ. Έτσι.
2: 36 χρόνια, Γιώργο Βαλαβάνη.
1: Καλές.
2: Έτσι, είναι πολλά τα χρόνια. Έπαιζε συνήθως είτε στην Α1 SKI είτε στην Γάμα Εθνική η Παναχαϊκή. Λοιπόν, σε αγωνιστικό επίπεδο την τελευταία διετία έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία. Την ακούγατε και από το Web Radio της ΕΟΚ, τα παιχνίδια. Έφτασε πέρσι πολύ κοντά. Φέτος έφτασε να διεκδικεί την άνοδο στα μπαράζ που έγιναν στην Εδιψό. Της πέσανε εκεί πολλοί τραυματισμοί. Έχασε στο τέλος από την ομάδα Σίλας Εδιψού. Και είχε εξ αρχής δηλώσει ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε το χρόνο στην Β' Εθνική. Από τη στιγμή που λύθηκε μια σοβαρή εκκρεμότητα με το ποδοσφαιρικό τμήμα, που παίρνει σιγά σιγά και πάλι το δρόμο του, νομίζω ότι η Ιωνή, η συγκυρία είναι ιδανική για την Παναχαϊκή, που στο φάκελό της τα είχε όλα, και έδρα και ιστορία και γήπεδο και κόσμο. Έτσι, ένα μικρό μείον ήταν ίσως κάποιες, ξέρετε παιδιά, επειδή στην Παναχαϊκή έχουμε και λίγο πιο δυναμικούς οπαδούς, μόνο λίγο οι τιμωρίες μπορεί να αποτελούσε ένα μικρό εμπόδιο, αλλά όλο το πακέτο της Παναχαϊκής ήταν τόσο αστραφτερό που δεν μπορούσε να μην κερδίσει τη μία από τις wildcard. Έχει μια διοίκηση η οποία, πρέπει να το πω και αυτό, την τρέχει ο υποψήφιος δήμαρχος της Πάτρας, ο Κώστας Οσβέλης. Είναι σημαντικό και αυτό, πρέπει να το πω, όταν έχεις έναν υποψήφιο δήμαρχο, αύριο ίσως γίνει και δήμαρχος της Πάτρας, στη διοίκησή σου, είναι σημαντικό και αυτό. Και έτσι μια πολύ καλή δουλειά του Θανάση Λιώνα, τον προπονητή της ομάδας. Και δικαίως η Παναχαϊκή ανεβαίνει στη Β' Εθνική, μπορεί να το υποστηρίξει. Η Αχαΐα 82 είναι επίσης μια παραδοσιακή δύναμη στις εθνικές κατηγορίες πλέον του μπάσκετ. Έχει τη δική της δυναμική ως περιοχή, είναι ένας ολόκληρος δήμος, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, για να προσανατολιστείτε, είναι στα σύνορα Αχαΐας Ηλίας η περιοχή αυτή, εμείς τη λέμε κάτω Αχαγιά, έτσι,
1: ναι,
2: εδώ
1: εμείς την τόπη,
2: κάτω Αχαγιά, ή όπως λέει ο Άγγελος Τσάμις, LA. Το δικό μας LA, Lower Αχαγιά.
1: Η κάτω Αχαγιά, γεωγραφικά, πού βρίσκεται, γιατί
2: είναι
1: πάρα πολλά χρόνια.
2: Είναι στα σύνορα Αχαΐας Ηλίας.
1: Δηλαδή είναι τόσο χαμηλά. Δεν είναι,
2: ναι, είναι ο κάμπος, ο δικός μας κάμπος, πριν μπει στον κάμπο της Ηλίας. Είναι μια περιοχή με πολύ ωραίες παραλίες.
1: Είναι παραθαλάσσια περιοχή.
2: Παραθαλάσσια περιοχή με αγροτικό κόσμο.
0: Mm-hmm. Δήμα, και παραλία δεν έχει από εκεί.
2: Έχει ωραίες παραλίες. Συνδέονται με τις Αχαΐες της Ηλίας. Οι δικές μας παραλίες. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την Καλόγρια, το Γενισκάρι, τη Λατόπεδρα.
0: Την Καλόγρια λέω.
2: Αυτές οι παραλίες είναι, αυτές οι παραλίες.
1: Κάνε μας λίγο έτσι μαθήματα γεωγραφικής.
2: Ναι, μα, μα βέβαια, τώρα...
0: Είναι μια μεγάλη παραλία Αμμώδης, καλά θυμάμαι.
2: Ναι, μια πολύ ωραία παραλία Αμμώδης, παραλία που βλέπει Ιόνιο ανοιχτά. Και στο βάθος είναι η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ο Δήμαρχος ο ίδιος, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος και όλοι στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας στηρίζουν την προσπάθεια. Ένας πολύ καλός προπονητής, ο Αντρέας Παπαδημητρίου, τον θυμάστε από τη θητεία του στον Έλεο Αγιάς με τις πορείες ανόδων, και βεβαίως και η Αχαγιά δηλαδή έχει όλο το πακέτο για να τα απεξέλθει και να πάρει τη wild card και να παίξει του χρόνου στη Β' Αθηνική.
1: Μάλιστα. Οπότε
2: δεν θα πλήξουμε τα Σαββατοκύριακα.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Έχεις πολλή δουλειά το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, γιατί είναι ένας μεγάλος δήμος και λόγω ότι είναι και ΣΚΑΗ που είναι Αχαΐα Ηλία, είναι και μια μεγάλη ένωση.
2: Κεφαλονιά και Ζάκυνθος βέβαια.
0: Ναι.
2: Άλλο δεν είναι τα αρχηγράμματα από παλιά, μην τους αδικήσουμε, είναι και η Κεφαλονιά και η
0: Ζάκυνθος. Είναι μια μεγάλη ένωση και έχει πάρα πολλούς συλλόγους και γι' αυτό και όλο αυτό, όλες αυτές οι ομάδες να συμμετάσχουν εν καιρό μέσα στα χρόνια στις εθνικές κατηγορίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλό κουράγιο, καλές διακοπές σε σένα.
2: Και το Λιξούρι να μην ξεχάσουμε, έτσι, γιατί δεν θα ανέφερε και το Λιξούρι, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
2: Αν είσαι Κεφαλονίτης, λες, είσαι από το Αργοστόλι ή από το Λιξούρι. Είσαι από την Κεφαλονίτη ή από το Λιξούρι.
0: Σωστά. Τις κόντρες τους.
1: Εντοπιότητα μεγάλη.
2: Ναι.
1: Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχεις.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Πάμε προς το τελευταίο μέρος, την τελική ευθεία και του σημερινού τρίωρου άμεσου replay. Λέγαμε για την Αχαΐα με τον Κώστα Λαμπρόπουλο ότι δύο ομάδες από εκεί, η Αχαΐα 82 και η Παναχαϊκή, πήραν wild card, πήραν πρόσκληση συμμετοχής από την ΙΟΚ να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, είπαμε, της National League 1. Αλλά εδώ έχουμε μία περίπτωση από την Εύβοια τώρα, από την ανατολική πλευρά της Ελλάδας, και μιλάω για τον Αστέρα Αλιβερίου, ο οποίος αγωνιστικά κέρδισε την άνοδό του στην National League 2, αίτητος, 26 νίκες, και από εκεί και πέρα πήρε και αυτός πρόσκληση συμμετοχής, και από την επόμενη σεζόν, την 2026-2027, θα πέσει στην National League 1. Θα καλησπερίσουμε φυσικά τον coach Βαγγέλη Αγγέλου. Δεν χρειάζονται συστάσεις για τον coach Βαγγέλη Αγγέλου. Δεν είχαμε την ευκαιρία να είχαμε και σε παράλληλη σύνδεση και τον πρόεδρο του Αστέρα Λιβερίου, τον κύριο Σκαφιδά, ο οποίος μίλησε πρόσφατα στον Αργύρη Παγαρτάνη στις 10 Ιουνίου εδώ στο Web Radio, και τόνισε ότι είμαστε και τυχεροί που έχουμε τον Βαγγέλη Αγγέλου κοντά μας, και έχει οργανώσει όλο αυτό το μπασκετικό γίγνεσθε, θα το έλεγα, στην ομάδα του Αλιβερίου. Βεβαίως και είναι ευιώτης, είναι χαλκιδαίος ο Βαγγέλης Αγγέλου. Θα του έλεγα λοιπόν τον κύριο Σκαφιδά, σε αυτό το μονόλογο που κάνω πρόμο για τον φίλο Βαγγέλη Αγγέλου, ότι είναι πραγματικά τυχερός, γιατί συνεργάζεται με έναν πλέον έμπειρο προπονητή και ένα από τα καλύτερα οργανωτικά μυαλά, θα έλεγα εγώ, και συγκροτημένα στο ελληνικό μπάσκετ. Θα αναφέρω έτσι μια προσωπική εμπειρία. Όταν ακόμα παίχτης, όταν τον πήρε ο Γιάννης Ιωαννίδης και τον έφερε από τη Χαλκίδα στο Ολυμπιακό, μου είχε πει τότε ο αείμνηστος Ιωαννίδης ότι θέλω ένα μαντρόσκυλο στην ομάδα, και για τα αποδυτήρια και για το αγωνιστικό κομμάτι. Και από εκεί και πέρα έχει ένα παράσημο στο βιογραφικό του ο Βαγγέλης Αγγέλου, ότι ήταν από όλους τους Έλληνες προπονητές αυτόν που εμπιστεύτηκε ακόμα και με κλειστά μάτια και κλειστά αυτιά ο επίσης αείμνηστος, γιατί περνάνε τα χρόνια και φεύγουν οι άνθρωποι από κοντά μας, Ντούσαν Ιβκοβιτς. Ένας πολύ δύσκολος χαρακτήρας, ένας δύσκολος άνθρωπος, αλλά ο Βαγγέλης Αγγέλου ήξερε να συνεργαστεί μαζί του, και πραγματικά αυτό που του έλεγε, μπρε Βαγγέλη, μερικές φορές εσύ τι λες γι' αυτό, ήθελε τη γνώμη του, την κατέθετε. Περάσαν τα χρόνια, έχουν φύγει από τη ζωή και ο Ιβκοβιτς προσφάτως και με μικρή διαφορά και ο Ιωαννίδης. Βρίσκουμε λοιπόν τον Βαγγέλη Αγγέλου στον Αστέρα Λιβερίου. Διάβασα πραγματικά το φάκελο υποψηφιότητας, και διαβάζω που έκανε το Αλιβέρια στο λοιπόν, λέμε έτσι το πλήρες όνομα, ο Αστέρας Αλιβερίου, και μετράει Αθηνά όχι μικρή ζωή, έχει λειτουργεί από το 1980 και το τμήμα μπάσκετ νομίζω από το 1985, 160 παιδιά στις ακαδημίες του, μια πόλη που είναι και οικονομικό κέντρο, 5.000 κατοίκων περίπου πληθυσμός, είναι από την εσωτερική πλευρά της Εύβοιας, είναι δήμος Κίμης, υπάγεται νομίζω εκεί, και πλέον το μπάσκετ δεν χτυπάει δυνατά η καρδιά του μπάσκετ εκεί, σε ένα project το οποίο ο Βαγγέλης Αγγέλου το έστησε, νομίζω coach είναι τα τελευταία 2 χρόνια που ξεκίνησε συνεργασία με τον Αστέρα Λιβερίου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μετά από ένα μονόλογο πρόμο, τα είπα όλα μαζεμένα.
2: Καλησπέρα. Γιώργο, είσαι GPS.
0: Ναι, σωστά.
2: Είναι καταρχάς 10 μήνες αυτό το project.
0: Α, 10 μήνες. Ξεχνάω, ξέρεις, μεγαλώνω. Δεν θυμάμαι αν μίλησαμε στο 25, ήταν από το 24. Σε 10 μήνες μέσα. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Εντυπωσιακό.
2: Όχι, δεν είναι εντυπωσιακό. Απλά είναι το ζούμε στην εποχή που τα πράγματα είναι πάνω σε μια ταχύτητα,
0: ναι,
2: τελείως διαφορετική από αυτή που είχαμε μεγαλώσει και από τα ονόματα που είπες.
0: Σωστά.
2: Υπάρχουν password της Ομοσπονδίας που νομίζω βοηθάνε το μπάσκετ και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, ότι όπως υπάρχει δημογραφικό πληθυσμιακό πρόβλημα, έτσι υπάρχει και δημογραφικό μπασκετικό.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
2: Οπότε τα προγράμματα μπορεί να φτιάχνονται, όσο και καλούς τεχνίτες και όσο καλούς συνεργάτες να έχεις, αναζητείται το καύσιμο, που είναι το καύσιμο της χαράς μέσα από την Ακαδημία, το καύσιμο της υπευθυνότητας και της οικονομικής ανάπτυξης μιας προσπάθειας, που εμείς στο Αλιβέρι είμαστε τυχεροί που είναι άνθρωποι με επικεφαλής στον κύριο Σκαφιδά, δουλεύουν γι' αυτό. Και για να μην μονολογώ, ότι οποιαδήποτε, εμείς χρησιμοποιούμε τους όρους μπασκετική σπορά και μπασκετικό καρπό, για να αναφέρουμε το εθνικό προϊόν. Μία ελιά θέλει 6 χρόνια να βγάλει καρπό, αλλά υπάρχουν και από την Ισπανία κάποιες ελιές πιο κοντές, που σε 2 χρόνια μπορείς να βγάλεις και καρπό και λάδι.
0: Ναι, μία τελεία κότς αυτό το κομμάτι. Συμφωνώ σε όλο αυτό που λες. Αλλά όταν ακούς 10 μήνες, ποιο αθλητικό προϊόν σπέρνεις και σε 10 μήνες κάνεις το Αλιβέρι να ακουστεί όχι μόνο εκτός Σέβιας αλλά σε όλη την Ελλάδα, και για τις ακαδημίες του και για την πορεία του την αγωνιστική με την άνοδο National League 2, και χθες για να γράψω το κειμενάκι στα social μπερδεύτηκα, λέω μήπως έχουν ανέβει στην National League 2. Μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση, ήσασταν έτοιμοι, βεβαίως παίζει ρόλο το οικονομικό, η υγεία, όλα αυτά, ώστε να πείτε όχι, θα πάμε και μια κατηγορία πιο πάνω. Γιατί πάντα δεν είσαι έναν ορίζοντα. Όταν συνεργάζεσαι με τον κύριο Σκαφιδά, δεν του πες 10 μήνες, δεν του πες ένα χρόνο, ενάμιση, να αρχίσεις να αποδίδει ο καρπός. Δεν ξέρω.
2: Καταρχάς,
0: εκτός αν έχεις κάποιο λείπασμα και ειδικό εσύ.
2: Καταρχάς, ο κύριος Σκαφιδάς είναι ένα εργαλείο που δεν έχει βγει στην αγορά. Λειτουργεί με 5.000 στροφές το δευτερόλεπτο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον παρακολουθήσεις, αλλά έχει ένα αξιακό κώδικα και έχει ένα κριτήριο που εμένα μου αρέσει, ότι αυτό που κάνει και που του αρέσει να χτίζει και να δημιουργεί είναι για το καλό και μόνο για το καλό.
0: Εγώ έχω λόγο να το γνωρίσει, καταλαβαίνω ότι ακούει τουλάχιστον και ως νέος παράγοντας.
2: Νομίζω ότι το καλό του είναι ότι ακούει και προτείνει ταυτόχρονα. Δηλαδή,
0: εσύ ξέρεις κάτι βέβαια γιατί
2: είναι πραγματικός συνεργάτης και πιστεύει στις συνεργασίες. Το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο. Η όλη προσπάθεια του Αλιβερίου να κάνει αυτό το άλμα δεν ήταν 1,5 μήνα, ήταν 10-15 ημερών.
0: Ναι, ακόμα πιο σύντομο.
2: Ναι, ήταν ακόμα πιο σύντομο, και το τετραδιάκι αυτό που έγραψε την περασμένη Κυριακή, όταν ήμασταν στη Βάθια και τρώγαμε ψάρι μαζί με τον κύριο Αδάμη της διοίκησης, έγραψε γύρω στις 14-15 σελίδες σε 3 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Για θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το ένα, αυτές οι ομάδες είναι εδώ, είναι εκεί, είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό εμάς μας κάνει υπεύθυνους, αλλά και πολύ, πολύ όμορφα συμμετέχοντες. Γιατί αυτό το brand, δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτός ο καρπός προσπαθεί να φτιαχτεί, σαν μπασκετική σπορά, είναι πάνω από τα ονόματα. Δηλαδή τα ονόματα το υπηρετούν, δεν το σέρνουν. Καταλαβαίνεις.
0: Συμφωνώ.
2: Και η διαφορά, θα σου πω, επειδή εσύ σου αρέσουν αυτά, είναι και η διαφωνία μου, η ένστασή μου, ότι ενώ ο Παναθηναϊκός έβαλε πάνω τον Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω ότι το brand, το όνομα της ομάδας πρέπει να πηγαίνει πάνω από το όνομα. Και γιατί αν μπαίνουν ονόματα πάνω από το brand, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα πίεση και φθορά.
0: Ναι.
2: Ενώ όταν η προσπάθεια είναι πάνω από τα ονόματα, σημαίνει συμμετοχή, συνεργασία, συναδελφικότητα και ούτω καθεξής. Και το έχω ζήσει αυτό, πίστεψέ με, με τα ονόματα που ανέφερες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Που οτιδήποτε συνέβαινε, αν ήταν καλό, ζητάγανε περισσότερο καλό, και αν ήταν όχι καλό, ζητάγανε το κεφάλι επί πίνακι.
0: Επί πίνακι, σωστά. Σωστά. Συμφωνούμε σε αυτό. Κανένα όνομα πάνω από το σύλλογο. Τα ονόματα να υπηρετούν. Όσο και πολύστροφος να είναι ο κύριος Καφιδάς και πετυχημένος και στην επαγγελματική του δραστηριότητα, και να αγαπάει και το, βεβαίως, το μπάσκετ. Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι, πριν πάω στην επόμενη ερώτηση, γιατί δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, έχει κάποια ρίζα, κάτι με το μπάσκετ, έχει κάποια επαφή, είχε παλιότερα, είχε παίξει, του αρέσει τέλος πάντων πιο πολύ από το, από το ποδόσφαιρο.
2: Κοίταξε, αυτή η προσπάθεια έχει δύο κόκκινες γραμμές. Η μία κόκκινη γραμμή είναι των σχέσεων και η άλλη γραμμή είναι του προγράμματος.
0: Ναι.
2: Και επειδή μιλάμε για ανθρώπινα όντα, επειδή είμαστε όλοι, στους ανθρώπους σεβόμαστε την ελευθερία του. Το γιατί το μπάσκετ και όχι το να φτιάξει ένα θέατρο ή να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο,
0: σωστό.
2: Το χάντμπολ, αυτό θα μιλήσει κάποια στιγμή με τον ίδιο.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά από ό,τι ξέρω είναι, να σου πω ένα πράγμα που είναι ίδιο του χαρακτήρα του. Όταν έχασε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, ήταν στο Αλιβέρι και μου έστειλε μηνύματα, ξέρεις γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Έφυγε από το Αλιβέρι,
0: ναι,
2: και πήγε έξω από το ΆΚΑ και περίμενε τους παίχτες μόνος του να τους δώσει κουράγιο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή του λέω, αυτό το έχω δει, όλο αυτό δεν το έχω δει. δείγμα δηλαδή της ενσυναίσθησης που έχει,
0: ναι,
2: όταν σε χρειάζεται κάποιος.
0: Mm-hmm.
2: Και νομίζω αυτό το πρόγραμμα είναι τυχερό που φιλοξενεί τις ιδέες του και το συναισθηματικό του κόσμο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι όλα αυτά καλά, έτσι. Δεν είναι εύκολη ποσοστότητα.
0: Ναι. Το δεύτερο σκέλος λοιπόν της ερώτησης ήταν ότι όσο και καλός να είναι, ο Βαγγέλης Αγγέλου είναι αυτός ο οποίος, λόγω και της αποδοχής και της αναγνώρισης που έχει στο χώρο, έφερε στο Αλιβέρι, πήγαν στο Αλιβέρι ο Σάσα Βεζένκοφ, Δημήτρης Διαμαντίδης, τώρα μου διαφεύγουν,
2: ο
0: Λάζαρος Παπαδόπουλος,
2: Φραγκίσκος ο Αλβέρτης,
0: ο Φραγκίσκος ο Αλβέρτης, σωστά,
2: ο Γιώργος Πρίντεζης.
0: Coach, η αποδοχή αυτή την οποία και εσύ προσωπικά την αξιοποιείς για το Αλιβέρι, τι τους έδειξες πέραν των παιδιών εκεί, ότι προσπαθείς να κάνεις, να φτιάξεις, και ήδη βλέπουμε τα απτά αποτελέσματα και πολύ άμεσα αποτελέσματα.
2: Θα σου πω δύο πράγματα που κάνω. Καταρχάς στο μπάσκετ, ο ηθικός νόμος όπως της ζωής, πρέπει να κάνεις αυτά που κάνουν για σένα.
0: Ναι.
2: Θα σου πω δύο πράγματα που έχω πάρει από τον Ιβκοβιτς. Και στιγμή μου έλεγε, κοίταξε, το μπάσκετ επειδή μας έδωσε,
0: ναι,
2: φτιάξαμε τη ζωή μας με κάτι που αγαπάμε, πρέπει να του δώσουμε πίσω πράγματα.
0: Σωστή.
2: Το πρώτο, αυτό που έλεγε, και το δεύτερο, ότι προπονητής ή άνθρωπος που δουλεύει πρέπει να χτίζει γέφυρες. Εμείς προσπαθήσαμε να χτίσουμε και γέφυρες του Αλιβερίου, των παιδιών των Αλιβερίου, μέσω μιας πραγματικότητας, όχι ονειρικής αλλά πραγματικής, και το δεύτερο, μια μπασκετική σπορά που εγώ πιστεύω είναι το μέλλον, είναι το καλύτερο φάρμακο στις οικογένειες όπου ανθεί η ενδοοικογενειακή βία, όπου αυτά που βλέπουμε και που τα παιδιά, το μόνο φάρμακο και το μόνο νοσοκομείο που υπάρχει να φέρει χαρά στην οικογένεια είναι ο αθλητισμός. Γι' αυτό και η πρόταση που κάνουμε και που πήρε πρωτοβουλία η διοίκηση της Ακαδημίας, 10 ευρώ το μήνα, που νομίζω δεν έχει,
0: ναι,
2: γίνει.
0: Ναι, το είδα, συνδρομή, το είδα στο φάκελο υποψηφιότητας, ναι.
2: Πουθενά στην Ελλάδα.
0: Ναι. Για να φέρεις παιδιά, ναι, δεν είναι το οικονομικό, να μην
2: για να έρθουν τα παιδιά,
0: κόσμο,
2: ναι, να έρθουν τα παιδιά που να μην πάνε στους γονείς και να πούνε, μπαμπά δώσε μου λεφτά να πάω να παίξω.
0: Ναι,
2: και
0: σωστά.
2: Ήθελε να το κάνει και δωρεάν και νομίζω,
0: εντάξει,
2: θα τα καταφέρουμε και αυτά.
0: Και αυτό θα το καταφέρεις. Τώρα πλέον το Αλιβέρι παίζει, θα έπαιζε σε εθνική κατηγορία, παίζει στην πιο υψηλή εθνική κατηγορία. Τι σχεδιάζει ο Βαγγέλης Αγγέλου?
2: Τι σχεδιάζει?
0: Ναι.
2: Καταρχάς με τη βοήθεια του Θεού να είσαι υγιής.
0: Καλά πρώτα απ' όλα.
2: Να μπορείς μέσα να έχεις όλα τα σύ, μια συνύπαρξη με το δίπλα σου. Και αυτό το νόημα του μπάσκετ που εγώ λέω, τη σύνθεση των αντιθέσεων, δηλαδή να μπορείς να συνθέτεις και να συνυπάρξεις με το αντίθετό σου, είναι το καλύτερο σχολείο αυτογνωσίας και ελπίζουμε με όλους τους ανθρώπους που μιλάμε και μας βοηθάνε να βρούμε και το αντίδοτο αυτό το αγωνιστικό του πλάνου της τακτικής που να ταιριάζει και στους ανθρώπους που θα συνεργαστούμε αλλά και στους αντιπάλους που θα ανταγωνιστούμε.
0: Μάλιστα. Αθηνά.
1: Να πάμε λίγο και σε αυτήν την ομάδα την οποία έχετε ξεκινήσει και δημιουργείτε σιγά σιγά. Έχετε ανανεώσει 4 παίκτες, έχετε πάρει άλλους 2 μέσα τον Κώστα Δεντρινό. Νομίζω σήμερα ανακοινώσατε και άλλους 2 παίκτες. Τι είναι αυτό λοιπόν, coach, που θες να δημιουργήσεις εν ώψη της νέας σεζόν και της παρουσίας του Αστέρα Λιβερίου στη National League 1?
2: Κοιτάξτε, βασικά θέλουμε να τους βάλουμε αυτοί που προσπαθήσανε και ήταν μαζί μας στην αρχή, να τους δώσουμε την ευκαιρία αυτό το ταξίδι να το δουν από την από καλή θέση στο αεροπλάνο.
0: Και δεύτερον,
2: αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε χημικά με ποιους ταιριάζουν τα όνειρά τους, η αθλητικότητά τους και ποιο μπάσκετ θέλουμε να παίξουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι μια ομάδα 12 παιχτών, ταπεινών παιχτών, παιδιών με κίνητρο, που θα φτιάξουν μια παρέα, που αυτή η παρέα μπορεί να βρει λύσεις μέσω του ενός ή της πάσας προς τον άλλον μέσα στο γήπεδο.
0: Coach, αυτά τα νοήματα που λες, τα πιάνουν οι παίχτες, τα λαμβάνουν, τα εισπράττουνε?
2: Μα αυτά τα νοήματα τα έχω βγάλει από τους παίχτες. Να ξέρεις ότι η ηθική πηξίδα είναι πολύ σημαντική σε μια μπασκετική διαδρομή.
0: Ναι.
1: Βλέποντας πάντως τους αθλητές, οι περισσότεροι είναι της περιοχής, δηλαδή αυτοί οι έξι που έχουν ανανεώσει, ασύνα όπως προείπα τον Κώστα Δεδρενό, ο οποίος αποκτήθηκε, και αυτός είναι
2: ντόπιος.
1: Συγγνώμη,
2: μιλάμε για μια μπασκετική σφορά και το χώμα πρέπει να είναι Αλιβερίου, ξέρεις.
0: Δεν θα πάρεις παίχτες από άλλες περιοχές, δεν θα ζητήσεις?
2: Βέβαια θα πάρω και μιλάμε.
1: Γιατί μιλάμε και για ανταγωνιστική κατηγορία. Οι όμιλοι πλέον έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι και η πρόκληση, έτσι.
0: Και παίρνοντας παίχτη από μια άλλη περιοχή, τέλος πάντων οποιονδήποτε παίχτη εκτός Αλιβερίου τον φέρνεις στον Αστέρα Αλιβερίου, του λες όλα αυτά που προείπες, δηλαδή εγώ σε θέλω, ναι, θα είσαι στο, θα παίζεις στη θέση σου, στο guard, στο forward, ποια θέση θα είναι, αλλά με τα κριτήρια σου είναι διαφορετικά. Μάλλον έχεις άλλα, είναι πρώτα κριτήρια και έρχεται και το αγωνιστικό.
2: Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Ναι, η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Να σου πω ότι όταν μιλάμε με τους παίχτες, είναι σαν ένα ραντεβού, όπως όταν ήσουν εσύ που φλέγατε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Κάπως έτσι γίνεται, με λίγο μπασκετική μπεσαμέλ.
0: Έτσι.
1: 10 μήνες μετά, coach, μια που είχαμε την τύχη πέρσι να σε φιλοξενήσουμε στο ραδιόφωνο και να μας μιλήσεις για τη νέα πρόκληση την οποία έχεις μπροστά σου, λέγοντάς μας ότι τώρα γνωριζόμαστε, είναι τιμή μου και χαρά μου να ανταποδώσω τη φιλοξενία του Αλιβερίου. Κάνοντας λοιπόν 10 μήνες μετά τον απολογισμό και την ομάδα να είναι πλέον στη National League 1, τι είναι αυτό που θα έδινε στον τίτλο του απολογισμού αυτό που έχεις προχωρήσει, έχεις κάνει τη διαδρομή σου?
2: Ο σεβασμός των ανθρώπων και η χημεία μαζί τους. Δηλαδή, αν ταιριάζεις, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα στο μπάσκετ.
0: Πάντως, coach, γενικώς περνάς καλά στο Αλιβέρι.
1: Φαίνεται.
0: Το ευχαριστιές.
2: Εύχομαι να μην είμαι σαν τον αδερφό μου τον ηθοποιό. Είναι αλήθεια, πάντως. Να μην κάνω ρόλο, ξέρεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Έχει βγει πρόγραμμα προετοιμασίας, τα έχει σχεδιάσει όλα αυτά, γιατί
1: έχεις κάτι
0: σε 15 μέρες πραγματικά έκανε άλμα ο Αστέρας Αλιβερίου. Να μην αναφέρω προσωπικά, πολύ σωστά λες. Τα πρόσωπα υπηρετούν το σύλλογο.
2: Καταρχάς κάναμε άλμα σε ένα καλό σκάμα.
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο στο μυαλό μας. Υπολογίζουμε θα ξεκινήσουμε γύρω στις 10 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
2: Τα περσινά δεδομένα, η πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου είναι 13 Σεπτεμβρίου. Έχουμε γύρω στις 4 εβδομάδες με ένα διάλειμμα 2-3 ημερών για την Παναγία που θέλουμε να μας βοηθήσει στο 15 Αυγούστου.
0: Ωραία.
2: Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε το καύσιμο, εκτός από τη χαρά και τη συναδελφικότητα, να δούμε με ποιο τρόπο θα γυμναστούμε και σε ποια κυβικά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Coach, έχεις, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, έχεις προχωρήσει σε διαδικασία συζήτησης παικτών οι οποίοι θα έρθουν στην ομάδα?
2: Ναι, είμαστε δύο παίχτες λείπουν.
0: Α, δύο παίχτες.
2: Δύο παίχτες λείπουν. Λείπει ένα γκάρ που να μπορεί λίγο να στηριχθούν πάνω τους στην αρχή που ξεκινάει το πρωτάθλημα, για τον barbecue και η φωτιά. Είναι ζωντανά τα καρβούνα μέχρι να βγει. και ένα ρολίστα ψηλό με άξονα την αθλητικότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υγεία ευχόμαστε, πρώτα Θεός, και δεν έχουμε να σου πιθούμε...
1: Όλα να πάνε έτσι όπως τα έχεις στο μυαλό σου.
0: Όπως τα έχεις στο μυαλό σου. Και καλά, πραγματικά σου πηγαίνουν πραγματικά, Βαγγέλη.
2: Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς και ιδιαίτερα αυτόν τον τύπο που είναι εκεί χαμηλά, που μετέλα τον Σεβαστιάδη, που είναι ένα από τα 5 τηλέφωνά μου, που είναι από τα πιο ηθικά παλικάρια που υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Να είστε καλά στον αγώνα σας όλοι και εύχομαι το καλύτερο και καλή συνέχεια του καλοκαιριού.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, coach.
1: Να είσαι καλά, coach.
0: Καλές διακοπές αν έχεις κάνει ακόμα.
2: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Γεια χαρά. Yeah.

0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν και το σημερινό άμεσο replay με την Αθηνά Πατρινού και τον Γιώργο Βαλαβάνη. Μιλήσαμε εσχάτως με τον Βαγγέλη Αγγίλη, προπονητή του Αστέρα Λιβερίου, που θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν στη National League 1, ενώ είχε πάρει και την άνοδο για την National League 2 με wild card. Επίσης με τον προπονητή της Δόξας Λευκάδας, τον Θοδωρή Τερζή, και στο πρώτο μέρος με τον προπονητή της Εθνικής Παίδων, τον Δημήτρη Μισκιακό. Δεν υπάρχουν ακόμα πολλές ειδήσεις στη σημερινή μέρα. Όποιες ήταν, σας τις είπαμε. Στην EuroLeague, με την Villarban ανακοινώνει τον Νίκ Γουάιλερ Μπαπ, την παραμονή του Μπρίσετ στην Maccabi Tel Aviv, και επίσης με την ανανέωση συνεργασίας της Βαλένθια με τον Κάμερον Τέιλορ. Αυτά από εμάς.
1: Αυτό λοιπόν ήταν για σήμερα το άμεσο replay. Το πρόγραμμα του ΕΟΚ Web Radio ανανεώνει το ραντεβού του για αύριο 12 με 3 με τους Μιχάλη Γκουλέλογλου και Μαρίνο Πρίντεζη στα μικρόφωνα. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Από εμάς, γεια σας.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.